0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Αξιώς, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πάλι προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και η απογονή του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο της Εζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο της Εζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια εκεί.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβες. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίναν ότι έκανε. Ό,τι έστεινε, το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε και δεν είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Αν άκου. Mm. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο Ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα. Και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον πρωτεργάτη της free jazz.
0: Πες τον, ναι.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου Δημήτρης, ναι. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 ή άλλα σώνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6 και 20, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν, ναι. Το όπε χτύπησε.
0: Τι το όπε χτύπησε.
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε, παιδί μου, κατατάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούρια. Καινούρια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι. Κατατάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούρια.
1: Α, πάλι χτύπησε.
0: Καινούρια επίθεση.

0: Έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού, ναι. Και λέει: λατρεύω τον πληθωρισμό. Ναι. Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
1: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
0: Όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
1: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
0: Μιλάμε για τα τεράστια.
1: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν,
0: ναι,
1: είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
0: Ναι, δε.
1: Τι
0: δε.
1: Γιατί
0: δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
0: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
1: Καλά. Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1,879.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
0: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
1: Άμε.
0: Της επανάστασης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
0: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν είναι. Έχουν, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
0: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
1: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ γελάς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν.
0: Όχι, ναι.
1: Σοβαρά τα λέω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
1: Πού?
0: Η Αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
0: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
1: Πλάκα
0: δεδομένο το πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
1: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
0: Μπήκε.
1: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
0: Όχι.
1: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ. Τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
0: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
1: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
0: Όχι.
1: Εγώ το έχω δει και σε μία ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
0: Και γιατί, τι θα κάνεις
1: γιατί δεν
0: το
1: βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση, εσένα δηλαδή. Εμένα μου έκανε εντύπωση μία εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
0: Το χάσα αυτό, για πες,
1: βαλβολίνες,
0: ναι.
1: Και...
0: Βαλβολίνες δεν είναι για
1: μας. Ναι ρε παιδί, μην για τα μάξια, το ξέρω.
0: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
1: που λέει ο λόγος τώρα.
0: Λέω κάποιος ουσίες. Και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, 3 λίτρα βαλβολίνες.
1: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο,
0: συγγνώμη.
1: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
0: Ναι.
1: Υδατάνθρακες καθόλου.
0: Φάει ψωμί.
1: Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
0: Ναι.
1: Να το ξέρω.
0: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
1: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αυτό. Είσαι και γλυκατζής εσύ.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και οι Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις

0: υποδοχές των Μητροπολιτών, γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής απόψεως το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενωριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον, ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω, θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι, όχι, μπορεί να κάνω. Γιατί να μην
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Black Adder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος τώρα,
1: γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν.
0: Ναι.
1: Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα,
0: ναι,
1: είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, είναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι.
0: Για, λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται,
0: ναι,
1: να, ναι, δεν,
0: ναι,
1: χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι.
1: Εσύ,
0: Λουίζα εξεμάνει.
1: Όσοι ασχολούνται, ναι, με αυτά,
0: εξεμάνει.
1: Άμα έβλεπε τα σχόλια, Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός, ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις,
0: ναι,
1: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν της αρέσει κιόλας της κοπέλας να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει η κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό,
1: ναι,
0: μου σύμπαν.
1: Δεν,
0: γιατί
1: δεν,
0: εγώ...
1: να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και άλλα σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελε να το πάρει.
1: Πού ήθελα να το
0: φέρνει απ' έξω, απ' έξω,
1: για
0: το λες
1: κατευθείαν. Για το είπα, μωρέ, δεν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθες πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο, δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι, το έμβριο είναι προστατευόμενο από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε στους τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληφθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε ακούει.
0: Όποτε ακούει γερμανικό, η Άλεξ την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε διοι μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Κυβαλά στην τσέπη.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουνε. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουνε.
0: Δεν το ξέρανε οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το, λέω.
1: Το είδα κι εγώ. Ναι, καλά κάνει.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν
1: είναι
0: πολύ
1: το
0: μεγάλη.
1: Υλικό.
0: Αλλά...
1: Ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα μουλτικούλτι, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του, η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξει του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της, ναι, ακολουθεί το δικό της μπαϊράκι. Κακώς της το δώσανε. Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ. Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Εγώ ισχύει.
0: Το έχω φύγει. Βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα.
1: Αχα.
0: Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι, δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το είχε ρίξει στο, στο βουνό. Το,
1: καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμό πάλι με τραγωδία κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω
0: και
1: να
0: λέγανε,
1: το μυαλό
0: είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στο, στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, ο έχετε Φαμπάστε, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες,
0: ναι,
1: και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδώνε συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: να πηγαίνει.
0: Λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς,
0: ναι,
1: τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες. Φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο. Μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία φέτος.
0: Τι υποστηρίζεις?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τι θα είσαι με τη Βραζιλία?
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Τι να συζητάμε, θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία,
0: ναι,
1: και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το. Πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν. Ναι. Δεν μιλιόμασταν
1: για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί δεν γίνεται. Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό. Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει. Μπόνο όμω. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μια προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείκτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπε πριν για τον Τσιμιτσέλη,
0: ναι,
1: κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χθεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για ποιον?
1: Για ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον.
0: Όχι,
1: το
0: γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία,
0: αφήστε,
1: ναι. Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πω,
1: Ελπίδα, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερη Κυριακή. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή. Ναι.
0: Άκουσα να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαρλότρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι,
0: άμα θέλουν εγώ να το πούνε, άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγκινηθήκαμε.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε: επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκη.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει. Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελληνικό. Ο οποίος έλεγε: παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτη για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί. Ναι. Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το
0: Τσίπρα
1: θέμα.
0: Το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη. Ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους, ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει, μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες, πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτών υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
1: Άρχισε να πεις κι άλλα. Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει και κάποιους όλους. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί
0: πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να έχει διακοπές. Να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί τον έβγαλε διαβοή
0: καταρχήν. Έτσι εκλέγεται.
1: Διαβοή εκλέγεται.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Ναι, βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
1: κόμμα. Α, δεν έχει τέτοια. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, ο οποίος είναι μαχητικός, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο, μπράβο. Ναι, εγερτήριο, μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Χωρίς να.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Ναι, εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα, ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη. Α. Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα σε μεγάλο βαθμό θα έχει όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση. Α, ξέρετε. Απλά σε ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Είναι και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε. Αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
0: Ναι. Και παιδιά, ο Βγενής
2: θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος. Τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
1: Έτσι, έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βγενή.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βγενή. Ήταν ένα κληρικό που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν ηλεκτρική
3: κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Ναι. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια.
1: Ήθελα να πω.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε. Αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Την είδαμε εξηγούσε, την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνουν το κατσίκι εκεί στην. Την κουζίνα της.
2: Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
1: Η Κουτουλούλη.
2: Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
0: Δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι. Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτφλεξ International και να βάλει. Πώς λες πριν κυβερνήσει, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου. Η Κάθριν και ο Κώστας τη λένε.
0: Και ο Γκάς.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκάς.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες. Okay.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί.
0: Εμείς λέγαμε εδώ, λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και λέγαμε...
1: Το είχαμε σοβαρέψει.
2: Το είχαμε πολύ βαριά πράγματα.
0: Το είχαμε βαρύνει πολύ.
1: Είχαμε πέσει στα βαριά.
3: Ναι. Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα με τις μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μετά τα πόδια περνάει και ένα λεωφορείο που εκεί που λέγεται με τα πόδια λίγο και πας σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά,
3: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γέμιστο. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκεντρώσω τα δάκρυά μου. Θέλω να πω ότι. Ναι, παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτή την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά. Δηλαδή,
3: όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πα να άξω και μετά παίρνει το Σκοπελίτη και πα τα άνοιξε.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρει, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία ο Διονύση, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για το κάτσι για να μάθω.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια Βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια Βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε
1: ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
0: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μα λες ότι δεν θα συνεργαστεί.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αρχιστή και σούμε τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
0: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσει, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματο. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων των αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται κάτω και με τον έναν τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια
1: κοντά. Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου ότι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο.
1: Έτσι το σκέφτονται και πάει για την
3: επόμενη βουλή όμως.
1: Στην επόμενη βουλή. Στην επόμενη βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη βουλή, μπορεί και να μην μπει στη βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
3: Ναι, λαός
1: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
3: Ναι, εντάξει,
2: μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να καταργηθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
0: Ρε, να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
0: Τα καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι
3: εγώ
2: σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από 3 μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες.
2: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
1: Και εγώ την έφερα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη. Καταζητούμενοι. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
0: Να τη δείξετε. Να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο, κύριε. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αδίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από, το, από, τα, κάτω, από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. αυτό, αλήθεια. καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε το τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει η ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Για να μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικός σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω
0: σήμερα?
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμο, λέει, πριν 2 χρόνια, ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
1: Αφού για το Πασόκ μιλάγαμε πριν. Ναι, έχει στείλει, από τότε το έχει στείλει. Ναι. Τώρα που μιλάγαμε. Πώ το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούω τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, επειδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι,
1: πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Το παρηγοράω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι μόνη στην οικογένεια που θα έχεις μια ταυτότητα που δεν θα θέλεις να δεις ή να τη δείξεις.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος.
1: Όχι, πρόσχαρη.
0: Μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Πολυλακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά,
1: ναι,
0: να σας λέω το μέτρο.
1: Τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε, που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω, δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί, πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί,
1: συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι και έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική φυσιογνωμία. Θα πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο, να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί αν μάθουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας σας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω εάν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στο Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξη Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά, δύσκολο. Δύσκολο. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στο Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξη Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά, δύσκολο.

0: έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε. Ο
1: Ερντογάν.
0: Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με, με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος, δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια, αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σύραξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά τον ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η παλιά ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε, μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους και τα λοιπά και τα λοιπά, να γίνουν πλαστογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Μπίλ Γκέιτς κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Επστάιν, ακόμα απασχολεί. Παρότι.
0: Μα δεν έχει κλείσει.
1: Παρότι προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε, προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει, έτσι, και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Μπιλ Γκέιτς στο Κογκρέσο. Και είπε ότι ο Επστάιν τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή, του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος. Και η γυναίκα δεν το ξέρε. Ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών ότι είχε πολλά. Ότι είχε απατήσει, είχε κι άλλα τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Επστάιν. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Του αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε γιατί τους έλεγε θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνει σε όλο το πλανήτη που δει. Όμως όταν τον γνώρισε ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Επστάιν. Δεν μπορεί λοιπόν να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι άβυσος. Θα λυπηθώ το Γκέιτς τώρα?
0: Όχι, δεν θα λυπηθώ καθέναν. Αλλά δεν ξέρεις πώς λένε. Βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στις ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μη λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του αν είναι φίλος του Ερντογάν και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ,

0: ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια, είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς, δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι, καταλαβαίνετε.
1: Είναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντες, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, και απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται.
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτ, πάλι τώρα, ξανά.
1: Καλά, εκτός από συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλαν ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν τέλος πάντων ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε, δεν ξέρω.
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς.
0: Με τους γνωστούς, ναι.
1: Ένας γνωστός μου λέει πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν,
0: ναι.
1: Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ στη... Πού σε θες να πας?
0: Σουαζιλάνδη.
1: Στις Μαλδίβες.
0: Μαλδίβες. Μπορα μπορα.
1: Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι. Φίλος μου, πολύ φίλος μου.
1: Λοιπόν,
0: δικός μας άνθρωπος.
1: Ο άλλος που τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένας σωστός στην Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Και μην ακούτε αυτά που σας λένε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του όμω.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και στις διάφορες πρεσβείες, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί. Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Ίδιο καθεστώς είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγές σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τι.
0: Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΟΗΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες,
1: εντάξει.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά. Ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς θα προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε
0: ένα γερμανικό για σένα.
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Εχλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Ένα Εχλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά. Να πάμε μουσικά, εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια.

0: Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία από την πρώτη κεμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον επαγγελματικό αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρες ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν εν πάση περιπτώσει το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μέσα στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε των πολλών αυξήσεων, ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η σημεία δεν είναι σε όλη την έκτασή τους στο φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε οι παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια, δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι...
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας το γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διάθεση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος έλειψε πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή κάναν τις αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική έτσι, κατάσταση και
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Α, δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως το αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο, για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια, πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε, εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο, δηλαδή μέσα στο τέλος χρόνου εγώ δεν πιστεύω θα είναι πάνω.

0: 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς δεσμούς αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή? Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, έχει και συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι,
0: άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
2: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρούνε. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμψεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αιστεία.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες. Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο, ο οποίος, ο κύριος Παύλος, στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή, με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
2: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά?
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
2: Ναι. Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
2: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
2: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
2: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
2: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
2: Ωραίο.
3: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
2: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει,
2: επιτέλους, επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
2: Για σας είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι είναι, θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
2: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
2: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι... φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβαινε από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
2: Ναι,
1: να τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Στο Πακιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, Αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία. Είναι από τους Σομαλούς.
3: Το έλεγα και αυτό, Ναι. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει. Εδώ δεν έκανε τίποτα.
2: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι. Είναι αυτό είναι μια. Δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
2: Τι είναι καλά να φυλακίσουν το Ιράν, ας πούμε.
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω κι εγώ. Με ευκαιρία του Μουντιάλ θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
2: Ξεχάσουμε και
3: κάποιον,
2: αυτά που ξέραμε. Ναι,
3: αν έχεις κάποιον συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές κατεβείται από το Πούλμαν. Σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει,
2: ναι,
1: το όποιο.
2: Ναι, ναι. Αφού δεν του στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτό έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην ίδια εκδικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο Μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι 48 ομάδες.
1: Ναι.
3: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Αθλητικό event, 39 ημέρες. Δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες ολυμπιακή.
2: Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, ρε εσύ.
1: Ναι.
3: Εδώ, να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
2: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για μας να πούμε, τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
2: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί, το απόγευμα.
2: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή, δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει.
3: Ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι. Πλέον μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλλον ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο. Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προγραμματικά τη Αναγλή.
1: Ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι δύσκολο να βάζει. Πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
2: Εντάξει, άνθρωποι δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες. Μπορεί για εμάς μας να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
2: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά. Κάτι τέτοιο.
1: Μην το ακούμε ξημέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω ότι. Τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νύχης. Θα πεις δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά. Γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουν.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπάθειά μου.
1: Και δικιά μου. Ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι. Το κύπελο.
2: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου στην Αγγλία.
1: Στο Λονδίνο, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι. Στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
2: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
2: Προπονηταράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
2: Πώς παίζουν, βέβαια.
3: Οπότε λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη. Δεν μπορεί να πει. Κοιτάξτε τι γίνεται, είναι επιλογικό πια μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη με Γερμανία. Γερμανία μεγάλη φανέλα, εγώ δηλαδή είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο, αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
2: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
2: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημίες. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
2: όχι, παιδί, το περίμενε. Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία. Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Μ' αρέσουν αυτοί.
3: Το Εκουαδόρ. Ή η Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή, οπότε πέρασε την Βραζιλία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, έτσι. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω, έβαλα αυτές που τις θέλει, λένε όλοι
2: το Καϊμάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη
2: ελεφάντα. Δικαίωση Καϊμά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του Καϊμά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
2: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ,
1: ναι, και
3: δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
2: Για γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται το, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Συμπάρχει νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρά τέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
2: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και κουμπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να ανακαλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
2: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
2: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι. Ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μ' αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δε φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
2: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει Λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του την Τολεμαίδα.
2: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
2: Τι, θέλετε.
1: Γιατί. Γιατί να μην θέλουμε.
2: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Έτσι, από πάνω από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση. Ναι. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν. Να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας. Και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλιακή.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα.
2: Ναι, δεν έχει.
1: Ναι,
2: όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από τον Νέο Κόσμο, και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα. Κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως. Η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα. Δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Ναι.
2: Και στα δύο ρεύματα.
1: Κρίμα.
2: Είναι δηλαδή.
1: Κρίμα.
2: Από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδη, πιο πριν από το Χαλάνδη.
1: Αυτό τι σημαίνει πιο πάνω? Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου λέει κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
2: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας, από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
1: μπράβο,
2: μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα. Γρήγορα.
1: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
2: Εντάξει, γι' αυτό θέλουμε παίρουν, να δούμε καλή μπάλα.
1: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε.
2: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
1: Πες Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
2: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Athens Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Την έντονη αντίδρασή του στα σχέδια ανάπτυξης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά εξέφρασε στην χθεσινή ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας. Το Σώμα, παρουσία και δεκάδων κατοίκων της περιοχής, εξέτασε όλα τα δεδομένα σε σχέση με την σχεδιαζόμενη επένδυση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία για την άσκηση νομικών ενεργειών κατά της πρόσφατης θετικής απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση αυτής της απόφασης. Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Μελιγαλά παρευρέθησαν επίσης περιβαλλοντολόγοι και νομικοί. Και αυτό που τονίστηκε από όλες τις πλευρές είναι πως θα πρέπει να γίνει προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, καθώς και αίτηση ακύρωσης της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρουσιάστηκαν ακόμα αποτελέσματα μελέτης που δείχνει αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή και το γεγονός ότι οι κάτοικοι είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες τιμές ρύπανσης. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού έργου για την Μεσσηνία απολύτως αναγκαίου έγινε με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου σε σχέση με το έργο αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει την παράκτια ζώνη του Πεταλιδίου, όπου τα φαινόμενα διάβρωσης έχουν προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την ασφάλεια της ακτογραμμής. Φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στον καταβλισμό των Ρωμά στην Αγία Τριάδα στην Καλαμάτα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν εντός κατοικημένης περιοχής και υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης. Η φωτιά έκαψε περίπου 3,5 στρέμματα, ενώ οι συνθήκες που προκλήθηκε διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνταξιούχοι από Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία διαδήλωσαν χθες στην Καλαμάτα απαιτώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επιστροφή αναδρομικών και ενίσχυση του ΕΣΥ κατά κύριο λόγο. Η συγκέντρωση που γι' αυτόν τον παμπελοποννησιακό χαρακτήρα έλαβε χώρα στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Μετά το πέρας των ομιλιών εκπροσώπων των συνταξιουχικών οργανώσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας με κατάληξη το ιστορικό δημαρχείο. Παράλληλα, αντιπροσωπεία τους παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικά με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μελών του σωματείου στο υποκατάστημα της Alpha Bank στην Οδό Αριστομένους. Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας πραγματοποιείται την Κυριακή στις 7 το απόγευμα για τη συμπλήρωση 3 ετών από το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου στις 14 Ιουνίου του 2023, όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες μετανάστες. Της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει πορεία προς το λιμεναρχείο της πόλης και συναυλία στο πάρκο του λιμενικού με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών, συλλογικοτήτων και συνδικάτων. Ο Αντώνης Τσόνης είναι από χθες ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Καλαμάτας, παίρνοντας μετά από πάνω από 25 χρόνια τα ηνία του φορέα από τον Σωτήρη Τσόνη. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο τον Ιούνιο του 2006 του παλέμαχου κομμουνιστή, αγωνιστή της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης και πρώην αντιδημάρχου Καλαμάτας Δίνου Μακρόπουλου, οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ την Δευτέρα στις 8 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Πολυχώρου της ΚΝΕ, Μικρόβιο Γιώργος Βουβαλέας, Νοδού Κουτσομητοπούλου, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε την πρωινή μας καθημερινή περιπλάνηση στα της επικαιρότητας. Τα σημαντικότερα, τα σπουδαιότερα, όπως τα σταχυολογούμε, και να συμπληρώσω και όσα προλαβαίνουμε. Το λέω αυτό για φίλους και φίλες και τους ευχαριστώ θερμά, τους ακροατές και τις ακροάτριες, οι οποίοι και οι οποίες με τα μηνύματά τους καθημερινά μας επισημαίνουν αρκετά σημαντικά και σοβαρά που απασχολούν την περιοχή τους, συνολικότερα την περιοχή μας. Κάποια στιγμή θα τα δούμε, κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε και αυτά τα οποία έτσι δεν προλαβαίνουμε καθημερινά να τα... να φιλοξενηθούν εδώ ως θέματα. Τους ευχαριστώ όπως και πάλι για τα μηνύματα. Μέχρι τις 9 κοντά σας και να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Στέφανο Χατζάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και σήμερα.

Αναφορικά με τον καιρό, να πούμε ότι δείχνει τα δόντια του Ιούνις, ή μάλλον και ο Ιούνις. Είχαμε χθες πρόγνωση για βροχοπτώσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Φαίνεται όμως ότι θα μείνει έτσι στο ίδιο μοτίβο καιρός, δηλαδή με σύννεφα κατά τη διάρκεια της ωρών της ημέρας, κυρίως απογευματινών ωρών, και δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις τουλάχιστον στην περιοχή μας. Η μήνη αυτή, ας το πούμε, η μικρή αυτή κακοκαιρία φαίνεται ότι δεν θα επηρεάσει εδώ τα νότια της Πελοποννήσου και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κυμαίνεται μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου, με ενδεχόμενη μικρή πτώση μέσα στο Σαββατοκύριακο, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό που έχουμε ως καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόγνωση είναι ότι από την Τρίτη και μετά, όπως έβλεπα, θα αρχίσουν να χτυπάνε οι λεγόμενοι καύσονες. Ας το πούμε, μιας και η θερμοκρασία θα ξεπεράσει, σύμφωνα με την πρόγνωση πάντα την τωρινή, τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα το δούμε όμως αυτό και την επόμενη εβδομάδα. Κρατάμε στο ότι θα συνεχίσει ο καιρός να μας κάνει κάποια σκαμπανεβάσματα, κυρίως με συννεφιά, και τη θερμοκρασία να παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

107,2, 104,4 οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Να θυμίσω ότι μας ακούτε αν συνδεθείτε και με την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, και να θυμίσω και τα τηλέφωνα του σταθμού 27210 95300 και 95301.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια, ίδια περίπου ώρα, ξεκινούσα και τότε την πρωινή εκπομπή στην Αιγαίου, τότε, στη Μυτιλήνη, στο σταθμό, τον περιφερειακό σταθμό,

που ή κάποιος από εκεί να είναι καλά. Έχουμε και εκεί ακροατές και τους ευχαριστούμε, και ακροάτριες. Και γύρω στο μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο. Από τότε δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με ειδοποίησαν οι συνάδελφοι να ανέβω στο σταθμό, διότι όπως και αυτοί είχαν ειδοποιηθεί από συναδέλφους στα κεντρικά της Αθήνας, είχαμε σημαντικές σοβαρότατες εξελίξεις αναφορικά με την ΕΡΤ. Ακόμα και μέχρι εκείνη την ώρα, δηλαδή μέχρι και λίγα λεπτά πριν την πραγματικά ντροπιαστική και ιδεχθή ανακοίνωση που ακολούθησε, δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι πάμε σε μια τέτοια εξέλιξη. Όταν ανέβηκα στο σταθμό, μέσα σε μια κατάσταση πανικού, ακούσαμε μετά από λίγα λεπτά τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κεδίκογλου, να ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.

διάγγελμα αυτό τότε είχε διαθυστεί και με διάφορες κατηγορίες για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ιερές αγελάδες και τα λοιπά, όλα αυτά που είχαν ακουστεί. Και θυμάμαι δύο, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και εύκολο να ξεχαστούν και δεν θέλουμε να ξεχαστούν. Θυμάμαι τότε ότι δύο συναισθήματα κυριάρχησαν όχι μόνο στον ομιλόν, πιστεύω σε μια μεγάλη μερίδα των συναδέλφων στην ΕΡΤ. Το ένα ήταν ο θυμός για την αδικία αυτή, την οποία είχαν υποστεί εκατοντάδες εργαζόμενοι, 2.500 εργαζόμενοι για την ακρίβεια στην ΕΡΤ, και το δεύτερο ήταν το πείσμα ότι η συγκεκριμένη αντιδημοκρατική και φασιστική απόφαση ότι δεν πρόκειται να γινόταν ανεκτή. 11 Ιουνίου το 2013 όλα αυτά. Από τότε ξεκίνησε μία, αν θέλετε, από τις πιο ποικιλοτρόπως χαρακτηριζόμενη περίοδο για την ΕΡΤ. Έχει μείνει ως περίοδο ως η περίοδος του μαύρου. Όμως αδικούμε αυτή την περίοδο στην ιστορία της ΕΡΤ, μιας και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναδείχθηκε μία πραγματικά μεγαλειώδη προσπάθεια της ολόκληρης της κοινωνίας, η οποία στάθηκε το πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζομένων, απαιτώντας να έχει μία δημόσια τηλεόραση όπως αξίζει σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

Τα όσα ακολούθησαν, για να τα περιγράψουμε, ίσως θα χρειαζόταν καμιά εβδομάδα εκπομπών από τον ομιλόν. Και καμιά εβδομάδα ακόμα από τον Στέφανο Χατζάκη. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι για μία ακόμα φορά, με αφορμή την επέτειο σήμερα, από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γιορτάζουμε το άνοιγμα ξανά και όχι το κλείσιμο, αλλά έχει και μια λογική ότι επιλέχθηκε αυτό για να θυμόμαστε κάθε χρόνο την

η μέρα εκείνη που στιγμάτισε όχι μόνο τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην ΕΡΤ, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η διευκρίνηση λοιπόν που εξηγώ. Δεν ήταν αγώνας, τουλάχιστον για ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, για τους οποίους έχω την αξιοδότηση και έχουν και αυτή την αξιοδότηση να μιλούν για αυτό το οποίο πράξαμε μια αρκετά μεγάλη μερίδα εργαζομένων, έχοντας πάντα δίπλα χιλιάδες εργαζομένων, χιλιάδες ανέργων, χιλιάδες κόσμου που συμπαραστάθηκαν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί χωρίς αυτή τη συμπαράσταση δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος αγώνας. Και όταν λέω αγώνας, εννοώ ότι κρατήθηκαν και η ΕΡΤ3 και η Περιφερειακή Σταθμή, κρατήθηκαν ανοιχτοί 2 χρόνια, ενώ υπήρχε λυσαλέα προσπάθεια να κλείσουν, να εξαϊλωθούν. Ο αγώνας λοιπόν αυτός δεν έγινε για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, δεν έγινε για να διατηρήσουμε εμείς την παρουσία μας στην ΕΡΤ. Έγινε γιατί τότε δοκιμαζόταν ολόκληρη η κοινωνία από τα μνημόνια τα οποία είχαν επιβληθεί. Έγινε γιατί οι συνθήκες εργασίας εντός ΕΡΤ είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε, το ζούμε και σήμερα άλλωστε, και εκεί θα καταλήξω, ώστε να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, και η διεκδίκηση ήταν για καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Δεκατρία χρόνια μετά παραμένουν επίκαιρα τα αιτήματα του τότε αγώνα, τα αιτήματα της τότε κινητοποίησης. Έχουμε μία ΕΡΤ η οποία, ναι, λειτουργεί και άνοιξε 2 χρόνια μετά το κλείσιμο, αλλά παραμένουν εργαζόμενοι με συνθήκες εργασίας οι οποίες πραγματικά είναι κατακριτές και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Παραμένουν ζητήματα στη λειτουργία της ΕΡΤ που έχουν να κάνουν και με το σκοπό και με την αποστολή που έχει η ΕΡΤ, ειδικά με τα εργασιακά. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στην ΕΡΤ 5 ή 6 κατηγορίες εργαζομένων, με συμβασιούχους, με εργαζόμενους που νοικιάζονται από εταιρείες, με συμβάσεις εργασίας οι οποίες είναι πραγματικά κατάπτυστες, μάλλον με εργασιακές σχέσεις οι οποίες είναι πραγματικά κατάπτυστες, με εργολαβίες, με μπλοκάκια, με όλα αυτά τα οποία εμείς τότε θέλαμε να αλλάξουμε, αγωνιστήκαμε για να τα αλλάξουμε. Άρα από τη στιγμή που παραμένουν, ο αγώνας που ξεκίνησε τότε δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται. Και ο αγώνας αυτός δεν είναι από μας. Ο αγώνας αυτός και δεν είναι για μας μόνο. Γίνεται από εμάς μαζί με ολόκληρη την κοινωνία και πρέπει να συνεχιστεί μέχρι όταν κάθε εργασιακή ή άλλη κοινωνική αδικία πάψει να υπάρχει. Σήμερα η ΠΟΣΠΕΡΤ μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΕΡΤ έχουν σειρά εκδηλώσεων στο Ραδιομέγαρο. Όσοι μπορείτε να βρεθείτε εκεί, θα είναι η ένδειξη, θα είναι η ισχυρότερη απόδειξη μάλλον, ότι ο αγώνας αυτός συνεχίζεται και συνεχίζεται από όλους μας, εντός και εκτός ΕΡΤ. Πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας. Χθες ήταν πραγματικά μαζικότατη και είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση συνταξιούχων στο κέντρο της Καλαμάτας. Ξεκίνησαν από το εργατικό κέντρο, κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία και έφτασαν μέχρι το παλιό δημαρχείο, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, διαμαρτυρώμενοι για τις χαμηλές συντάξεις, ζητώντας αξιοπρεπή ζωή για τους απόμαχους
και ζητώντας, φτάνοντας το κατάστημα αυτό της τράπεζας, να μπει ένα τέλος στους πληστηριασμούς των ευάλωτων οικοκυριών, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Η συμμετοχή στην Πανπελοποννησιακή Συγκέντρωση Συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε χθες, δείχνει ότι δεν θα είναι η τελευταία και ότι στην διεκδίκησή τους, κυρίως για αύξηση συντάξεων και άρση των αδικιών των συνταξιούχων, θα έχει κλιμακούμενη πορεία.

Στα υπόλοιπα της ημέρας, επειδή δεν θα προλάβουμε να πω όλα όσα είχα για τον πρόλογο μας σήμερα, να κάνω μόνο μία αναφορά στο θέμα που αναδείξαμε και εδώ στην αρχή της εβδομάδας, αναφορικά με την εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας για τα Ναυαρίνια από το νιόκαστρο της Πύλου. Καμπάνα, να θυμίσω, βρισκόταν εντός του ναού που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο και διαπιστώθηκε από κάτοικο της περιοχής εκεί ότι απουσιάζει πριν από λίγες ημέρες. Να πούμε ότι έχει κατατεθεί μήνυση από τον ίδιο κάτοικο, όπως μας εξήγησε και εδώ, μιλώντας στην εκπομπή μας. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες αστυνομίας δει τι ακριβώς, να εξετάσει τι ακριβώς έχει συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα, και το ζήτημα τουλάχιστον δια του τύπου πήρε πανελλήνια διάσταση κυρίως χθες με δημοσιεύματα σε όλα τα μεγάλα site, σε όλες τις ιστοσελίδες ενημερωτικές τις μεγάλες, να το φιλοξενούν και να διατυπώνονται μια σειρά από ερωτήματα τι ακριβώς έχει συμβεί με την εξαφάνιση αυτού του κοιμηλίου. Μήπως θα έπρεπε να δώσει κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά με το θέμα το Υπουργείο Πολιτισμού? Μήπως θα έπρεπε εδώ η εφορία αρχαιοτήτων της Μεσσηνίας, η αρμόδια δηλαδή υπηρεσία για τη φύλαξη του κάστρου, προχωρήσει σε διευκρινήσεις για το τι ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι μέχρι στιγμής είναι φωνή βόντος από το αρμόδιο Υπουργείο και την αρμόδια υπηρεσία.

0: Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα στα θέματα της σημερινής εκπομπής, για τα οποία φιλοξενούμε καλεσμένους. Και επειδή ήδη έκλεψα κάποιον από το χρόνο του, να το καλημερίσω καταρχάς και να πούμε μετά και τα υπόλοιπα τα οποία θα συζητήσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Κώστας Παπαδημητρόπουλος, είναι υπεύθυνος προγραμμάτων φιλοξενίας και αναδοχής των παιδικών χωριών SOS Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδημητρόπουλο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαραβά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να ενημερώσω ότι συζητάμε για την όποια εξέλιξη υπάρχει αναφορικά με τα δύο κοριτσάκια, τα δύο παιδιά της τραγικής Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε προημερών από το σύζυγό της εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας. Και συζητάμε επίσης, θέλω το σχόλιο σας και την άποψή σας, για το τι κάνουμε με δομές οι οποίες έχουν το ρόλο αυτό που πρέπει να έχουν όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα που αφορούν την προστασία, την, να πω έτσι, το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας για παιδιά που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Πραγματικά χαρήκαμε, η πόλη, σας μεταφέρω, κύριε Παπαδημητρόπουλε, ότι ανακουφίστηκε όταν δημοσιεύσατε, όταν δώσατε στην δημοσιότητα την είδηση ότι τα παιδιά, η κηδεμονία των παιδιών ξεμπλόκαρε, αναλαμβάνει η αδερφή της Βασιλικής την επιμέλεια και την κηδεμονία των παιδιών και με τη δική σας βοήθεια βρέθηκε σπίτι, στηρίζεται οικονομικά, στηρίζεται με ειδικούς για τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης και είστε δίπλα της για ό,τι αποφασίσει, για το πού θα μείνει, πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα αυτή την κατάσταση. Σας ακούμε.
1: Νομίζω, κύριε Μαραβά, ότι φύγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα πω δυστυχώς πολλές φορές για μας είναι η καθημερινότητα βέβαια και είναι και η λειτουργία μας και ο επαγγελματικός μας ρόλος, αλλά πολλές φορές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτω από πολύ τραγικά γεγονότα μια τεράστια δυσκολία η οποία υπάρχει και η οποία αφορά ένα σύστημα το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό. Τα κομμάτια που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση και την παραμέληση ανηλίκων είναι ζητήματα τα οποία υφίστανται χρόνια στη χώρα μας. Και όχι μόνο, θα έλεγα, και σε άλλες χώρες φυσικά ισχύουν όλα αυτά. Στην περίπτωση αυτή κληθήκαμε και οφείλαμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη προστασίας καταρχήν των ανηλίκων και όπως πάρα πολύ σωστά είπατε και της ολιστικής υποστήριξης του νέου συστήματος της οικογένειας, γιατί ακριβώς με την αρρωγή και την εντολή του εισαγγελέα τα παιδιά αυτά πλέον είναι στην ευθύνη και στην φροντίδα της μητρικής θείας προκειμένου να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και εμείς στο βαθμό που μπορούμε, σε συνεργασία όμως και σε σύμπραξη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να μεγαλώσουν με ασφάλεια, με φροντίδα και να, εφόσον είναι αυτό εφικτό και φυσικά θα χρειαστεί και πάρα πολύς χρόνος, να δουλέψουν και λίγο όλο αυτό το κομμάτι με την τραγική εξέλιξη στη ζωή τους και την απώλεια της μητέρας τους.
0: Νομίζω ότι είναι περιττή ερώτηση, αλλά οφείλω να την κάνω, γιατί νιώθω ότι εκφράζω και την αγωνία πολλών από την πόλη της Καλαμάτας, αν όχι όλων. Θα έχουν αυτά τα παιδιά ό,τι χρειαστεί και ό,τι τους οφείλουμε σαν κοινωνία να τους έχουμε.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστεί. Ναι, πείτε μου, συγγνώμη.
0: Αυτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα χρειαστεί σίγουρα η δική μας πρόθεση και η δική μας προοπτική είναι να υποστηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την οικογένεια και κυρίως και τα παιδιά, αλλά σίγουρα και τη θεία των παιδιών, σε ένα κομμάτι το οποίο ξεκινάει με πολλές δυσκολίες. Οπωσδήποτε όμως, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, θα χρειαστεί και η υποστήριξη, όχι μόνο τώρα, αλλά και σε ένα βάθος χρόνου, και των υπολείπων υπηρεσιών, γιατί αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώσουν μαζί με τη θεία τους, με ζητήματα τα οποία θα αναδυθούν τόσο ψυχικά όσο και ουσιαστικά, να μπορέσουν να δουλέψουμε με το τραύμα αυτό το οποίο έχει προκληθεί. Και δεν είναι μόνο τραύμα, σίγουρα είναι τραύμα των παιδιών, αλλά είναι και ένα ψυχικό τραύμα το οποίο αφορά και την αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας. Και να μπορέσουμε να το δούμε σε μια προοπτική, ακόμα και όταν πολλές φορές μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να χαμηλώσουν ή πραγματικότητα να προκύψουν και άλλα ζητήματα αντίστοιχα τέτοια ή πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά εμείς να είμαστε εκεί, όλοι όμως. Και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι δεν μπορεί ποτέ μόνο ένας φορέας ή ποτέ μόνο ένας επαγγελματίας να ανταποκριθεί. Χρειάζεται μια σύμπραξη, χρειάζεται μια συνεργασία. Σε αυτή την φάση νιώθουμε και εμείς ότι έχουμε την υποστήριξη, όπως σωστά αναφέρατε, και της ευρύτερης και της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας, αλλά και των υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκριθήκαν και εκείνες πάρα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι ο καθένας, στο βαθμό που έχει την τεχνογνωσία και την αρμοδιότητα, θα μπορέσει να υποστηρίξει και στην παρούσα φάση. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, να δούμε λίγο και σε μια προοπτική. Γιατί,
0: κύριε Παπαδημητρόπουλε, νιώσετε κάποια στιγμή, διαπιστώσετε κάποια στιγμή ότι κάτι κολλησιεργείται ή κάτι. Με αλφαγιώτα το κολλησιεργείται, τέλος πάντων. Κάτι δεν πάει καλά, επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, όταν φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από μια υπόθεση, αρχίζει και ξεχνιέται και μπαίνει στα δευτερότριτα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, έτσι. Να ξαναθυμίσουμε και στις υπηρεσίες και στους φορείς και σε ολόκληρη την κοινωνία να ξαναθυμίσουμε το χρέος τους. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδημητρόπουλε, με αφορμή αυτή την υπόθεση νιώθω ότι, δηλαδή βλέποντας ότι δύο παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί πραγματικά από τη μία στιγμή στην άλλη στον καθέναν μας, διότι συμβόλαιο με τη ζωή δεν έχει κανένας και δεν είναι ανάγκη να είναι μια περίπτωση εγκλήματος ή τόσο ακραίας τραγωδίας όπως αυτή που βιώσαμε. Παθαίνουν ατύχημα δύο γονείς και δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Δεν έχουμε μια δομή για να πάνε τα παιδιά μιας οικογένειας, το παιδί μιας οικογένειας, προκειμένου να βρει ένα περιβάλλον τις πρώτα 24 ώρα μετά από μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει μόνο η παιδιατρική κλινική. Τα παιδιά ήταν άρρωστα και πήγαν εκεί. Χρειαζόντουσαν ένα σπίτι να ξεφύγουν όλη αυτή την κατάσταση, να ηρεμήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα. Δεν έχουμε τέτοια δομή.
1: Ξέρετε, φύγεται ένα τεράστιο ζήτημα και δεν είναι τωρινό. Είναι ένα ζήτημα ετών, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο. Φέρατε ένα παράδειγμα πολύ απλό και πολύ ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Εμείς που και από την εμπειρία τη δική μας, αλλά και όντας τόσα χρόνια στην παιδική προστασία, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές όχι το κομμάτι τόσο πολύ της καθυστέρησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία κάτω από την οποία θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα προκειμένου ένα παιδί. Σας λέω εγώ ένα άλλο παράδειγμα, μπορεί να είναι θύμα κακοποίησης ή παραμέλησης και θα πρέπει να απομακρυνθεί με εντολή του εισαγγελέα από την βιολογική του οικογένεια.
0: Σωστότατο.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία η οποία όντως στην αρχή, όπως σωστά το είπατε, ορίζει το να νοσηλευτεί το παιδί ή τα παιδιά σε ένα νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αλλά παράλληλα όμως να αναζητηθεί και μια εναλλακτική συνθήκη. Η εναλλακτική συνθήκη στην παρούσα φάση και με βάση και την τρέχουσα νομοθεσία, η οποία αφορά και έχει αλλάξει και έχει αλλάξει και προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την αναζήτηση μιας ανάδοχης πιθανών οικογένειας, που έχει αλλάξει από το 2018 με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία, δεν ορίζει μόνο την αναζήτηση ενός χώρου φιλοξενίας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι προσωρινός. Δεν συζητάμε πια την Ελλάδα του 2026 ότι για ιδρύματα τα οποία θα πρέπει να φιλοξενούν παιδιά σε όλη τους την ανήλικη ζωή μέχρι να ανεξαρτοποιηθούν όταν πλέον θα γίνουν ενήλικα. Συζητάμε για την εναλλακτική μορφή οικογένειας, η οποία θα μπορούσε να είναι μια ανάδοχη οικογένεια, θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση πιθανών συγγενών των παιδιών, προκειμένου να μην χαθούν αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε και ορίζουμε ως ρίζες του παιδιού. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις επίσης υπάρχουν βιολογικά αδέλφια και παιδιά τα οποία έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει με αυτά τα αδέλφια, οι ευρύτεροι συγγενείς. Άρα εναλλακτικές πολλές φορές υπάρχουν. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι, νομίζω ξαναγυρνάμε λίγο σε αυτό το οποίο σας έλεγα στην αρχή, είναι ότι όλες οι υπηρεσίες, η κάθε υπηρεσία ανάλογα με την αρμοδιότητά της, και όταν λέω ανάλογα με την αρμοδιότητά της, σίγουρα και η εισαγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα νοσοκομεία και οι φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολύ άμεσα να μπορούν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες αυτές τις οποίες προκύπτουν. Ξέρετε, στις περιπτώσεις της απομάκρυνσης των παιδιών δεν ανακαλύπτονται έτσι ξαφνικά όταν υπάρχουν ζητήματα παραμέλησης ή κακοποίησης. Συνήθως οι υπηρεσίες ή συνήθως οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ύπαρξη ευάλωτων οικογενειών ή πιθανών κακοποιητικών οικογενειών προς τα ανήλικα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Δυστυχώς, το πόσο έγκαιρα κινούμαστε όλοι σε σχέση με την ανταπόκριση όσον αφορά τέτοια προβλήματα, είναι ένα ζητούμενο ετών, δεν είναι τωρινό. Παρ' όλα αυτά όμως η διαδικασία αυτή πάντα προβλέπει το να, όταν ορίσει ο εισαγγελέας, να απομακρυνθούν τα παιδιά, να νοσηλευτούν για ένα διάστημα σε ένα νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν και όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί πολλά παιδιά καταλαβαίνετε ότι και λόγω της παραμέλησης υπάρχουν πολλά ελλείμματα ιατρικά. Άρα μπορεί να γίνουν όμως πιθανότητα και άλλου τύπου εξετάσεις, ψυχολογικές εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η αναζήτηση μιας εναλλακτικής πρότασης για τα συγκεκριμένα παιδιά. Εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ανοίξατε αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να τα πιάσουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, το να υπάρξουν λύσεις αποτελεσματικές και γρήγορες δεν απαιτεί και κάποιο ιδιαίτερο κόστος, και θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί αναφερθήκατε στο θέμα της προσωρινής αναδοχής, δηλαδή διαθέσιμες οικογένειες οι οποίες έχουν πρώτα εργαστεί στο κομμάτι αυτό μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς, έχουν ελεγχθεί ότι είναι κατάλληλες κτλ. Μπορούν άμεσα, με εντολή πάντα εισαγγελέα, να... αυτό το ξέρω από τα παραδείγματα του χωρών του εξωτερικού, μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο για να μην καταλήξουν τα παιδιά σε ιδρύματα, που δεν είναι και η καλύτερη λύση. Στη χώρα μας αυτό λειτουργεί επαρκώς ως θεσμός.
1: Να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την πολιτεία προκειμένου να φτιαχτούν διαδικασίες και ένα πλαίσιο το οποίο ακριβώς να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο περιγράψατε. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους απομακρύνονται από το βιολογικό οικογενειακό τους περιβάλλον, να μην καταλήγουν, να μην χρειάζεται να φιλοξενηθούν ή τουλάχιστον να χρειάζεται να φιλοξενηθούν για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα σε κάποια πλαίσια παιδικής προστασίας, αλλά ταυτόχρονα και άμεσα να ξεκινάει η διαδικασία ανέβρεσης ή σύνδεσης με μια υποψήφια ανάδοχη οικογένεια, η οποία
0: παρακαλώ.
1: Όχι αλλιώς, έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και έχει εκπαιδευτεί όσον αφορά την καταλληλότητά της για να αναλάβει προσωρινά και στο επίπεδο της αναδοχής ένα παιδί το οποίο κουβαλάει και μια σειρά από ψυχικά τραύματα, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Από τέτοιες καταστάσεις εξυπακούεται.
1: Και θα χρειαστεί προφανώς έτσι και μια υποστήριξη και η ίδια η οικογένεια.
0: Άρα έχουμε δουλειά να κάνουμε, κύριε Παπαδημητρόπουλε, να τρέξω λίγο την κουβέντα αν μου επιτρέπετε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Είναι παρήγορο ότι έχει πιστεί ο κρατικός μηχανισμός ότι πρέπει να δουλέψει σε αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε. Με δουλειά αρκετή ακόμα να κάνουμε.
1: Ωραία. Σωστά το λέτε. Αυτό το σύστημα ήδη ισχύει. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και εμείς, και εμείς ουσιαστικά και τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, κάνουμε τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να συνδεθούν με υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες. Δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό και πολλές φορές, ακριβώς όπως το είπατε, χρειάζεται πολλή δουλειά και δεν χρειάζεται δουλειά μόνο στο να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια. Χρειάζεται δουλειά στο να μπορέσει να υποστηριχθεί και στην πορεία του χρόνου αυτή η ανάδοχη.
0: Βεβαίως και να παρακολουθηθεί. Και δεν είναι ότι το ρίξαμε και ένα παιδί, ακριβώς, το αφήσαμε στην οικογένεια και μετά. Χρειάζεται συνέχεια. Ναι.
1: Εκεί πολλές φορές υπάρχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Υπάρχουν δυσκολίες. Αυτή είναι και λίγο η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, θα λέω και κάπου λίγο έτσι, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει συμμαχία ανάμεσα στην πολιτεία, στο κράτος και στους φορείς, προκειμένου να βρεθεί η καταλληλότερη και η πιο σωστή λύση για κάθε ένα από τα παιδιά. Mm-hmm. Και νομίζω, και φυσικά εννοείται, ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το πεδίο, γιατί όντως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ψυχές και με παιδιά τα οποία έχουν και μνήμες και θα χρειαστούν και πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να επεξεργαστούν όλα αυτά τα βιώματα τα οποία έχουν υποστεί.
0: Μία ερώτηση διευκρινιστική σε αυτό, όσο πιο σύντομα απαντήστε μου, για να πάμε και σε κάτι άλλο που θέλω οπωσδήποτε να συζητήσουμε. Θα καταλάβετε γιατί ήδη το θίξατε. Χρειάζονται ενίσχυση οι υπηρεσίες πρόνοιας, δήμων, περιφέρειας, για να ξεμπλοκάρει όλη αυτή η κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Νομίζω ότι ανεξάρτητα ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που θίγουμε, αλλά και γενικότερα, η απάντηση είναι ναι.
0: Ό,τι χρειάζεται.
1: Εξ όσων γνωρίζουμε και είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία, γιατί εμείς πάντα επιδιώκουμε αυτή τη συνεργασία, νομίζω ότι χρειάζονται ενίσχυση και σε ανθρώπινο δυναμικό και σίγουρα και σε κομμάτια που αφορούν την εκπαίδευση.
0: Το άλλο προς το οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε είναι, εντάξει, ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό όταν φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, να υπάρχει μια διαδικασία για να προστατευτούν όσο το δυνατόν συντομότερα και αποτελεσματικότητα τα παιδιά, αλλά είναι ίσως μεγαλύτερη σημασία και σημαντικότητα να έχουμε ένα μηχανισμό να προλαμβάνει τέτοιε καταστάσει, να εντοπίζει τέτοιε καταστάσει και όταν τι εντοπίσει, γιατί υπάρχει και αυτό. Το περιστατικό στην Καλαμάτα είχε εντοπιστεί από αρχέ, από δομέ, δεν αξιολογήθηκε όμω σωστά και δεν έγιναν κάποια βήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει ω τελείω τώρα την κατάσταση. Πόσο δύσκολο είναι να χτίσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό? Στα σχολεία, θέλετε, στις γειτονιές που, όπως είπατε και εσείς, γνωρίζει η γειτονιά, γνωρίζει η τοπική κοινωνία τι γίνεται. Πόσο δύσκολο είναι να καταφέρουμε να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό ώστε να σωθούν άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον?
1: Νομίζω ότι φύγεται την καρδιά του προβλήματος, κύριε Μαραβά, σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, όντως, και ήταν κάτι που ήθελα να το αναφέρω, οι υπηρεσίες πρόληψης είναι ουσιαστικά το κλειδί για την δουλειά σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές φορές δυστυχώς αυτό αποτελεί και μια πραγματικότητα της δικής μας της δουλειάς στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε εκ των υστέρων, όταν έχει γίνει ήδη το κακό. Mm-hmm. Αν όμως μπορούσε να υπάρξει ένας μηχανισμός, ο οποίος, σας ξαναλέω, δεν είναι μόνο η έλλειψη επαγγελματιών στις κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα βάλει, να το πω και λίγο απλοϊκά, όλους τους αρμόδιους σε ένα τραπέζι και θα μπορέσουν όλες αυτές τις περιπτώσεις να τις διαχειριστούν αρκετά νωρίτερα και αρκετά έγκαιρα. Ξέρετε, η απομάκρυνση των παιδιών από το βιολογικό οικογενειακό περιβάλλον θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν λειτουργούσε έγκαιρα αυτός ο μηχανισμός από όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για αυτές τις για αυτή την εικόνα και να δουλευτεί και να υποστηριχθεί μια ευάλωτη οικογένεια ή μια οικογένεια σε κίνδυνο, προκειμένου να μην καταλήξουν τα πράγματα στην κακοποίηση και ακριβώς μετά στην απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια. Δυστυχώς αυτό το μηχανισμό, για πάρα πολλούς λόγους, ένα κομμάτι είναι αυτό που αναφέρατε και λίγο νωρίτερα και σε σχέση με την υποστελέφωση των υπηρεσιών, δυστυχώς όμως αυτό το μηχανισμό
0: δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Δεν τον έχουμε
0: κατακτήσει.
1: Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Πολύ σωστή η επισήμανσή σας, κύριε Παπαδημητρόπουλε. Να πω μόνο ως παράδειγμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση και πολλές άλλες, ότι κλήθηκε η αστυνομία να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να έχουν δει έμπειροι συνάδελφοί σας, κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα ήταν σε θέση να αξιολογήσουν πολύ καλύτερα για το περιστατικό. Εμείς στείλαμε την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στείλουμε βοήθεια και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλες.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε γίνει σίγουρα μια
0: διαφορετική διαχείριση.
1: πολύ ξέρετε κάτι. Από το σύμπαν.
0: Διαπιστώνω ότι οι δικές σας οι δομές εδώ είναι προσαρμοσμένες και σχεδιασμένες πάνω ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι δομές που πέρα από το προσωπικό έχουν και υποστηρικτικές ομάδες οι οποίες παίζουν πάρα πολλούς ρόλους κομβικούς για τη λειτουργία σας. Δηλαδή, από τη μία είναι υποστηρικτικές για τη λειτουργία, κάνοντας δράσεις για εξασφάλιση πόρων και τα λοιπά. Από την άλλη είναι τα αυτιά και τα μάτια μέσα στην κοινωνία. Και πώς το παράδειγμά σας αυτό, δηλαδή είναι πολύ έξυπνο και πολύ αποτελεσματικό στη λειτουργία των δομών σας. Πώς το παράδειγμά σας αυτό θα μπορούσε να διευρυνθεί, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε?
1: Εμείς μέσω και του κέντρου που υπάρχει στην Καλαμάτα, αλλά και όχι μόνο, γιατί ουσιαστικά λειτουργούμε τέτοια κέντρα σαν την Καλαμάτα και σε 9 άλλες πόλεις της Ελλάδας, προσπαθούμε να κάνουμε μία σειρά από δράσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν σίγουρα και με την ευαισθητοποίηση, έχουν να κάνουν με κομμάτια που αφορούν την εκπαίδευση. Ζητάμε πάρα πολλές φορές, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε σχολεία, να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε δήμους και σε κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι τους αγγίζουν και είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια ζητήματα. Και να προσπαθήσουμε στο βαθμό που έχουμε καλές συνεργασίες, και στην Καλαμάτα έχουμε πολύ καλές συνεργασίες, να λειτουργούμε προληπτικά κάθε φορά που υπάρχει μια αναφορά ή μια ένδειξη για κάτι το οποίο μπορεί να δυσλειτουργεί σε μια οικογένεια. Αυτό χρειάζεται σίγουρα χρόνο, χρειάζεται σίγουρα εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί το να διαχειριστείς μια κατάσταση τέτοια χρειάζεται να προηγείται και συστηματική εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματιών οι οποίοι ασχολούνται με τέτοιες καταστάσεις. Μια πραγματικότητα που αφορά μια παρεμβάση σε βάθος χρόνου και οι οποίες μπορεί να μην έχουν να κάνουν μόνο με το ίδιο το παιδί, αλλά να έχουν να κάνουν και με το ευρύτερο σύστημα στο οποίο κινείται η οικογένεια, την τοπική κοινότητα, το σχολείο του, τις δράσεις του και την κοινωνικοποίησή του. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά σας το λέω, εάν δεν μπορεί κανένας να ανταποκριθεί αν βρεθεί μόνος του στη διαχείριση, χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των υπολείπων υπηρεσιών, ο καθένας ξεκάθαρα στο ρόλο του. Και η αστυνομία έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το σχολείο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ο εισαγγελέας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, όλοι μαζί. Σας ξαναλέω και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο το λέμε και μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Αν κάτσουν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι φορείς, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες σε ένα τραπέζι, θα μπορούσε να γίνει ένα εξατομικευμένο πλάνο για κάθε μία από τις οικογένειες που μπορεί να υπάρχει και να είναι ευάλωτη και να είναι δυσκολεμένη.
0: Και να είναι και αποτελεσματικό και να είναι και ακριβώς γρήγορο και να είναι και αυτό που περιμένουμε.
1: Άρα, και να προλαμβάνει και καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι τόσο δύσκολες και τραυματικές όσο είναι η κατάσταση στην οποία συζητάμε.
0: Κύριε Παπαδημητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, πραγματικά. Λόγω χρόνου την κλείνουμε και ελπίζω με χαρά να τα ξαναπούμε και να τα ξαναλέμε και κάτω από πιο ήρεμες καταστάσεις. Κρατάω αυτό το οποίο καταθέσατε εδώ σήμερα. Ουσιαστικά υπάρχει ανάγκη για ένα συντονιστικό κέντρο αναφορικά με την πρόνοια. Για ένα ΕΚΑΒ δηλαδή, να επιτρέψτε μου τον όρο αυτό, πρόνοιας, ώστε και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο μετά αντιμετώπισης περιστατικού, αλλά και να ξέρει και ο κάθε πολίτης που θέλει να δώσει μια πληροφορία για κάτι, να προειδοποιήσει τις αρχές για κάτι το οποίο βλέπει, να ξέρει ότι χωρίς να μπλέξει, ότι με αποτελεσματικότητα θα αντιμετωπιστεί αυτό το, θα εξεταστεί καταρχάς και θα αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο επισημαίνει. Μιλάμε δηλαδή για μια λειτουργία με συντονιστικό κέντρο αναφορικά με την πρόνοια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταθέτει και έρχεται μέσα από την εμπειρία σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαραβά. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για το χρόνο και το βήμα έτσι να μιλήσουμε και νομίζω ότι αν είμαστε, νομίζω, σαν ομάδα όλοι μαζί με όλες τις υπηρεσίες, Γιατί υπάρχει η ευαισθητοποίηση, υπάρχει η γνώση και από τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε πολύ καλύτερα και να προλάβουμε σίγουρα τέτοιες περιπτώσεις ανάλογες στο μέλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και πάλι. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Παπαδημητρόπουλο, υπεύθυνο προγραμμάτων φιλοξενίας και αναδοχής παιδικών χωριών SOS. Έχουμε ζητήματα υποστελέχωσης σε υπηρεσίες. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς λειτουργούμε, δηλαδή τον τομέα της πρόληψης πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι προς σωστή κατεύθυνση και έχει βελτιωθεί, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη να μεταφέρεται. Αυτό το οποίο επίσης επισημάνθηκε είναι ότι πρέπει όλες οι υπηρεσίες που είναι και δομές και φορείς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτή την κατάσταση και με αυτό το ζήτημα πρέπει να συντονιστούν. Αυτά δεν απαιτούν χρήματα, δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Είναι όμως αναγκαίο και απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε από τους πολίτες καταρχάς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ηγεσία των υπουργείων, ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι θέμα και ζήτημα προτεραιότητας. Είτε κάτι φτάνει σε μια κατάσταση σαν αυτή που ζήσαμε εδώ στην Καλαμάτα, είτε αφορά άλλες περιπτώσεις που πολλές φορές δεν τις μαθαίνουμε γιατί δεν απασχολούν τη δημοσιότητα. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Κώστα Οικονομόπουλο, είναι εκπρόσωπος του Σωματείου Επισιτισμού εδώ στη Μεσσηνία, το οποίο διοργανώνει συναυλία την Κυριακή για την επέτειο του ναυαγίου της Πύλου. Του εγκλήματος αυτό στην Πύλο. Αύριο δεσμεύομαι να έχουμε μαζί μας τον κύριο Οικονομόπουλο να μιλήσουμε γι' αυτό. 8 και 4 αύριο το πρωί λοιπόν εμείς θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε κι εμείς, ένα ακόμα πρωινό κοντά σας από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, εκπομπή Πρωινό στον Αέρα που ξεκινά αμέσως τώρα, λίγο μετά τις 9, 9 και 10 και 11 πρώτα λεπτά, στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια αυτού του προγράμματος και κοντά σας μέχρι τις 10, ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι και στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Στέφανος Χατζάκης και αυτό το πρωινό εδώ μας βοηθά στο να βγάλουμε μαζί αυτή εδώ
0: τι
1: την
0: μας
1: εκπομπή.
0: Τι μας βοηθά, είναι καθοριστική η συμβολή.
1: Χωρίς ηχολήπτες δεν γίνεται να βγαίνουν εκπομπές.
0: Δεν γίνεται δουλειά.
1: Είναι αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Μια ημέρα που πραγματικά
0: είναι μια ημέρα
1: για όλους νομίζω το θυμόμαστε. Απλά αλλιώς το βιώνει κάποιος όταν είναι εργαζόμενος και αλλιώς κάποιοι που
0: βέβαια,
1: απλά καλύπταμε το
0: βέβαια,
1: ρεπορτάζ.
0: Το ευχάριστο της όλης της ιστορίας, μιλάμε βέβαια για το μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση που έπεσε...
1: Για δύο χρόνια, τέτοια μέρα.
0: Τέτοια μέρα της Ιουνίου του 2013. Τι ήθελα να πω, ότι πέρα από το ότι συνετελέστε ένα πραξικόπημα επί της ουσίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αν υπάρχει κάτι θετικό είναι ότι κινητοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Πήρε την υπόθεση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα χέρια της και έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για δύο χρόνια.
1: Για όλα αυτά τα δύο χρόνια, όχι
0: ναι,
1: μόνο
0: ναι, ναι.
1: Για τις πρώτες ημέρες που ήταν αρκετός ο κόσμος. Και εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας υπήρχε λοιπόν ένα κύμα αλληλεγγύης, όχι μόνο εδώ, σε όλη τη χώρα και όπου υπήρχε ανάλογος περιφερειακός σταθμός, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα να πούμε ότι για αυτό το λόγο σήμερα θα υπάρχει και μια τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τις 4, οπότε θα προσαρμοστεί και το πρόγραμμά μας ανάλογα για να το γνωρίζουν και οι ακροατές. Είναι μια ημερομηνία που σίγουρα θα αντιθυμόμαστε. Σήμερα, Βαγγέλη, ξεκινά το Μουντιάλ.
0: Ξεκινά το Μουντιάλ.
1: Είναι
0: και έχει
1: μουντιάλ,
0: και μια ιδιαιτερότητα ακριβώς, λόγω του ότι διεξάγεται ναι. Σε τρεις χώρες. Κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Μα ναι.
1: Είναι η μεγάλη γιορτή του. Νομίζω το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ. Όπως έχουμε μάθει να λέμε. Είναι ένα, δεν ξέρω, like.

0: Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ. Όπως έχουμε μάθει να λέμε, είναι ένα, δεν ξέρω, λαϊκό άθλημα του Euro της Εθνικής Ομάδας το 2004. Το βράδυ της 4ης Ιουλίου, την ευκαιρία να τα πούμε και γι' αυτό στη συνέχεια με έναν συνάδελφο που έχει γράψει έτσι ένα βιβλίο, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, θέλω να σου πω. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την έρευνα. Νομίζω όλοι μας, λίγο πολύ, όταν ξεκινάει αυτή η γιορτή, μας έρχονται αναμνήσεις από παιδικά χρόνια. Ο καθένας θυμάται άλλο Μουντιάλ πιο νωρίς. Εγώ, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι Μουντιάλ καλά, πρώτο είναι το Μουντιάλ του 90, δεν θυμάμαι το 86 στο Μεξικό. Γιατί επανέρχεται στο Μεξικό. Το χέρι του Θεού. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση και το Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα, είσαι ο Μαραντόνα στην γειτονιά, είσαι ο Μαραντόνα.
1: Πάρα πολλά μετά όμως από
0: το 90 και μετά πάρα πολλά.
1: Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο Μουντιάλ σε σχέση με το Μαραντόνα. Όχι σε real time, αλλά μετά.
0: Ναι. Είναι το περίφημο. Ήταν και τότε ο αγώνα Αγγλία, ο ημιτελικό Αγγλία. Για Αργεντινή γίνεται λίγα χρόνια μετά τα Φόκλαντς, έτσι. Τώρα καταλαβαίνεις τώρα γιατί μάχη συζητάμε. Και ακόμα και οι Άγγλοι, ας πούμε, που εντάξει, έχουν σίγουρα είχαν δίκαια παράπονα από διετσία όταν το χέρι του Θεού παραδέχτηκαν ότι το πρώτο γκολ λέει το έβαλε το χέρι του Θεού, το δεύτερο όμως το έβαλε ο ίδιος ο Θεός. Αν θυμάστε, ήταν από τα ομορφότερα γκολ του στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πέρασε όλη την ομάδα από το κέντρο ο Μαραντόνα. Έτσι μας έρχονται να μνήσεις νομίζω από όλα τα Μουντιάλ. Εγώ σου λέω θυμάμαι το πρώτο το 90, από έκτοτε θυμάμαι αρκετά τα υπόλοιπα. Έχουμε δει την εθνική μας ομάδα σε δύο διοργανώσεις, έτσι, το 1994 και 10 χρόνια μετά το 2014 στα γήπεδα, μάλλον σε, όχι σε δύο, έχουμε δει σε τρεις διοργανώσεις, ήταν και το 14 και το 10 και το 14, ήταν και στα γήπεδα της Νιγηρίας τότε εκεί με τις περίφημες βουβουζέλες και το 14. Έκτοτε δεν έχουμε δει την εθνική μας γενικά σε μεγάλη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα που ελπίζουμε σύντομα να τη δούμε ξανά να συμμετέχει στις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μας είχε καλομάθει εκεί στις αρχές του 2000, μετά το 2004 και το θαύμα της Πορτογαλίας μας καλόμαθε σε συχνές παρουσίες. Θα δούμε πώς θα πάει και το φετινό Μουντιάλ που έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, έχει την παρουσία του Ιράν, έτσι. Γίνεται εν μέσω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Είδαμε και εικόνες που πρωτόγνωρες να κάνουν σωματικό έλεγχο ακόμα και σε ποδοσφαιριστές, σε εθνικών ομάδων.
1: Έχει με το διαιτητή εκεί.
0: Ναι, δεν τα έχω παρακολουθεί.
1: Πίσω.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν.
1: Υπάρχουν ζητηματάκια πολλά.
0: Η μεγάλη γιορτή του.
1: Τα οποία ζητηματάκια σε αυτή του τη διάσταση, την οικονομική, την εθνική, την πολιτική, προσπαθεί να αναδείξει το συγκεκριμένο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ασχολείται μόνο με την αθλητική διάσταση αυτού του πολύ σημαντικού γεγονότος. Ναι. Προχωρά.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον συγγραφέα του στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε και μέχρι τη Μεσίνη να σου πούμε αλήθεια, να πάρουμε και μια πιστή γίνεται με τον αγροτικό κόσμο. Γιατί είχαν χθες συνέντευξη τύπου και προετοιμάζουν και γενική συνέλευση για τα προβλήματα. Ξέρεις, είχαμε τις κινητοποίησεις στη διάρκεια του χειμώνα, αλλά δεν έχουν πάψει να υφίστανται.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι, να σου πω επίσης, Βαγγέλη, ότι η υγρασία χθες το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση καλοκαίρι.
1: Ανεβαίνει.
0: Είναι και οριακό να βρέξει. Άλλοτε θα βρέξει, άλλοτε δεν θα βρέξει. Πάει στα όρια.
1: Πάντως ούτε και χθες έβρεξε.
0: Ούτε και χθες.
1: Παρά το γεγονός ότι για μία ακόμα ημέρα οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι θα βρέξει, θα έχουμε ασθενείς βροχούλες, συνέφιασε χωρίς.
0: Πάντως συνεχίζεται η αύξηση.

0: Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοπατήτιδα.
1: Ναι, είναι το...
0: Ναι.
1: Το λίπος, η λιπόδης νόσος, το σηκώτη, που παίρνει διάφορες μορφές και πολύ
0: σωστά.
1: Σοβαρές βέβαια,
0: αρκετά,
1: κάποιες
0: ναι,
1: φορές.
0: Και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, στα ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το βραχοχώρι, το σημερινό
1: το
0: Αγρίνιο.
1: Αγρίνιο.
0: 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη πλέον Τριπολιτσά.
1: Μάλιστα. Και το 1828 φεύγει, αποχωρεί από την
0: Πελοπόννησο. Ναι,
1: μετά
0: την Ήττα και το 27
1: Αυμαϊ... και ειδικά
0: Ναβαρίνο,
1: μετά
0: ναι,
1: την Μαχία του Ναβαρίνου το 27, το 28
0: το
1: φεύγει.
0: 27, ναι. 1831 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: Μάλιστα.
0: 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά στις στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για μια σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Υπόθεση Ασπίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ασπίδα.
0: Βάζανε αζάχαρη στα τάγκ.
1: Που οδηγεί βέβαια μετά στα Ιουλιανά, στην πτώση της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Και στρώνει το έδαφος και για τη χούντα των συναρματαρχών, των συνταγματαρχών, λίγα χρόνια μετά, 2 χρόνια μετά.
0: Είχε αναφερθεί το όνομα του Γιώργου Παπαδόπουλου από τον Ήλια Ηλιού, νομίζω, στην Βουλή τότε. Και στη συνέχεια τον ξαναβρήκαμε μπροστά μας. Από αλλού το περίμεναν το.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πρωταγωνιστήσει και κάπου αλλού.
0: Όχι το όνομα και του, συγγνώμη, του Γιώργου Παπαδόπουλου.
1: Του
0: Παπαδόπουλου. Παπαδρέου, είπαμε.
1: Λάθος δικό μου. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, λοιπόν, είχε πρωταγωνιστήσει λίγα χρόνια πριν, ήταν δημόσιος κατήγορος στη δίκη
0: του
1: Μελογιάννη.
0: Σωστά, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν τον φτάσαμε στην Χούντα και δεν περιμέναν και πολλοί ότι θα είναι αυτή η Χούντα. Υπήρχε, μάλλον το πραξικόπημα ακουγόταν εντόνως, δεν το περίμενε κανείς από αυτούς. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Αλλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι η πρώτη εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση της εθνικής ομάδας. Ακολούθησαν 14 χρόνια μέχρι και τα γήπεδα της Αμερικής, καλή ώρα, που βρέθηκε ξανά η ομάδα, ξανά υπό τις οδηγίες του Αλκέτα Παναγούλια. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Άλεξ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Και μετά από γύρω στον 1,5 αιώνα.
0: Πιο γνωστός ο Μπέλ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Το Κογκρέσο όμως έδωσε τα εύσημα στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Και όχι στον Γκράχαμ Μπέλ.
0: 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα Ελευθερών Πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Δημοκρατίας.
1: Το κόμμα που είχε ιδρύσει αυτό το βραχίβιο κόμμα.
0: Το ΚΕΠ.
1: Το ΚΕΠ ένα χρόνο πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Το διαλύει ένα χρόνο μετά.
0: 1910 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό. Γάλλος, όχι νεογράφος.
1: Μάλιστα.
0: 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος σαν σήμερα Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης. Τι να πρωτοποιήσει.
1: Τι να πρωτοποιεί κανείς. 2 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Μόνο αυτό μπορεί να πει κανείς.
0: Με ποια?
1: Το 65 για τον Αλέξη Ζουρμπά.
0: Ζουρμπά.
1: Και το 1977 για την Ιφηγένεια.
0: Μάλιστα. 1959 γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της Μικρής Μακροφόνης.
1: Ωραίος τύπος είναι αυτός. Πολύ ωραίος τύπος και έχει βγάλει και πολύ καλούς rhythm and blues δίσκους.
0: Ναι.
1: Ως τραγουδιστής.
0: 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.
1: Στο Μιαούλης πούμε πολλά πράγματα και για την πορεία του και τη συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση αλλά και για το ρόλο του μετά. Φαν του Καποδίστρια, όταν άρχισε ο Καποδίστριας και τα βάζει με τους Ιδραίους εκεί εφοπλιστές της εποχής, έγινε, εναντιώθηκε, έκαψε μάλιστα και τον ελληνικό στόλο ο Μιαούλης το 1831. Και μετά πήγε μαζί με, το έχουμε πει και άλλη φορά νομίζω, μαζί με τον Τζαβέλα και με τον Πλαπούτα και δώσανε το στέμα στον Οθόνα. Ήταν περίεργη προσωπικότητα.
0: Να. 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφώνης Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός της οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και ήταν και διοικητής Τράπεζας Ελλάδος από 19 χρόνια.

0: Ζολότα.
1: Κυβέρνηση Ζολότα έγινε στην ιστορία. Ναι, ναι. Λόγω της συνεργασίας των κομμάτων που τις αποτελούσαν.
0: Ήταν αυτή η πρώτη η Ζολότα, ήταν το Τζάνι Τζανετάκι.
1: Ήταν πρώτο το Τζάνι Τζανετάκι.
0: Πρώτο Τζάνι, ναι, η συνεργασία των κομμάτων δηλαδή που έγινε στο συνασπισμό.
1: Και το Πασόκ στην κυβέρνηση Ζολότα.
0: Ναι, ναι. Αυτή που συμμετείχε ο συνασπισμό ήταν το Τζανετάκι. Η πρώτη, ναι, με το που ήταν.
1: Η πρώτη κυβέρνηση συνεργασία.
0: Ναι, ναι, η πρώτη κυβέρνηση συνεργασία. Το καλοκαίρι του 89.
1: Έτσι.
0: 2015 έφυγε από τη ζωή ο Ορνέτ Κόλμαν, ο Αμερικάνος σαξοφωνίστας πρωτεργάτης της free jazz. Αυτά τα σπουδαία γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα, ξεκινήσαμε να πούμε, επειδή μπορεί να μου τα ακούσετε τώρα στα γεγονότα, με το κλείσιμο της ΕΡΤ, μια τέτοια μέρα, 10η Ιουνίου του 2013, γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Νωρίτερα.
0: Νωρίτερα κυκλοφόρησε, λίγο πριν το δελτίο των 6.
1: Το διάγγελμα του... Και δίκολου έγινε γύρω στις 4.
0: Ήταν τόσο νωρίς, νομίζω, ναι, πιο αργά. Ναι, ναι, σίγουρα το θυμάσαι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν στιγμή που έχει χαρακτηριστεί
0: σίγουρα
1: μας.
0: Στον καθένα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας, ακούτε 107,2 και 104,4 κυρίως στις περιοχές της βορειοδυτικής Μεσσηνίας. Επίσης μέσω του rteco.gr μπορείτε να βρείτε τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας και να μας ακούτε όπου υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301, αλλά να μας στείλετε και email στο artkalamatas@papakert.gr ή να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμούς Art Kalamatas και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Αρχίζει το μάτς σήμερα το βράδυ και από την ΕΡΤ, έτσι, επιστρέφει και στην ΕΡΤ το παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, φίλοι του ποδοσφαίρου γνωρίζουν πολύ καλά και το πρόγραμμα. Με την ώρα, με τις ώρες μάλλον εξαγωγή των αγώνων θα υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Και θα μου λείπεις αύριο, θα έρθω και νωρίς. Ναι, δηλαδή, ναι. Μάλλον κατευθείαν από κάποια αγώνα θα έρθω να δω και θα είμαι κατευθείαν. Γιατί οι ώρες είναι Αμερικής. Εμείς θα βλέπουμε τα μεσημεριανά, θα τα βλέπουμε για βραδινά.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι το πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Που είναι οι εποχές που ξεκινάγαμε από το πρωί. Είχαμε δει και Μουντιάλ στην Ιαπωνία νωρίς το πρωί. Και φτάναμε μέχρι αργά το. Ήταν μεσημέρι τότε η τελική. Εντάξει, ανάλογα με το που γίνεται. Νομίζω το προηγούμενο ήταν στην Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είχαμε πιο νορμάλ ώρες. Δεν ξέρω αν ο αγροτικός κόσμος βλέπει Μουντιάλ. Έχει πολλά ζητήματα πάντως που αντιμετωπίζει. Πάμε να δούμε μέχρι τη Μεσίνη και να συναντήσουμε τον Γιάννη Τσουρίλα, τον εκπρόσωπο τύπου του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλεψη, Γιάννη, αρχικά για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, να σε ρώταγα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Τι να σας πω, ας το πάρω καλύτερο. Σου πει καλύτερη μπάλα. Τι να πούμε.
1: Και είναι η πιο διπλωματική απάντηση.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Γιάννη, αρκετά τα ζητήματα. Πέρασε ο χειμώνας με των μεγάλων κινητοποιήσεων που μέσα για δύο μήνες, σχεδόν για ένα γεμάτο μήνα, πιο σωστά, βρεθήκατε στους δρόμους κυριολεκτικά. Κάνατε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα. Πήρατε κάποιες υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις φαίνεται πως παραμένουν. Εχθές είχαμε μια συνέντευξη τύπου από τον Αγροτροφικό Σύνολο της Μεσίνης. Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο?
2: Εχθές, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έγινε μια συνέντευξη τύπου με σκοπό ουσιαστικά να πούμε να διαμηνήσουμε ότι δεν τελείωσε το θέμα μαζί μας. Άλλες έχουν εξανεμηθεί γιατί η ακρίβεια και το κόστος παραγωγής έχει ανέβει στα ταβάνια.
1: Έχουμε

0: ακρίβεια και το κόστος παραγωγής έχει ανέβει στα ταβάνια.
1: Έχουμε μεσολαβήσει πολλά γεγονότα από τότε που έγιναν οι υποτιθέμενες εξαγγελίες.
0: Συνάδελφοι, έχουν να περνάει ο αγροτικός κόσμος και γενικά ο λαός. Δεν φαίνεται καμία να υπάρχει πουθενά αυτή η συζήτηση. Τώρα, και δεν φαίνεται πουθενά λύση.
1: Τώρα, όσον αφορά στη δρομολόγηση κάποιων περαιτέρων ενεργειών και κινητοποιήσεων από την πλευρά σας, τι υπάρχει. Τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Αυτό τι κινητοποιήσεις, εμείς... πρόκειται να δούμε κινητοποιήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα καλοκαίρι, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε καλοκαίρι.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, αλλά με την κατάσταση την οποία συμβαίνει δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε κινητοποιήσεις, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε αν θα καλλιεργήσουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολλούς συναδέλφους, όπως και εγώ ίδιος, αναγκαζόμαστε και πάμε, βρίσκουμε άλλη δουλειά για να καλύψουμε τα κενά που είχαμε. Γιατί να δω, να θυμίσουμε και στον κόσμο και σε όλους όσους μας ακούν, ότι είχαμε κακή χρονιά στο λάδι. Κακή χρονιά στους παραγωγούς στο Δήμο Μεσσίνης. Έχουμε τώρα το δεκοκτονία που ξεκινάει σιγά σιγά, είμαστε και εμείς επιλεκτικοί να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Έχουμε την ευλογιά που έχει φτάσει στα σύνορα της περιοχής μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι οι παραγωγοί, σε οποιοδήποτε κλάδο κι αν είσαι, είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε. Και το μόνο που ακούμε είναι υποσχέσεις θα. Εμείς δεν θέλουμε θα. Έχουμε αιτήματα και συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία τα έχουμε θέσει, τα έχουμε ξαναθέσει, έχουμε ξαναστείλει υπομνήματα. Έχουμε κάνει εκείνο, έχουμε κάνει τ' άλλο. Μερικοί μας λένε και γραφικούς που στέλνουμε από εδώ, στέλνουμε από εκεί υπομνήματα. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν λυθούμε και δεν δώσουν λύσεις. Γιατί πολύ απλά είναι ζητήματα τα οποία δεν περνάνε από το χέρι μας αυτά. Αν μπορούσαμε να τα λύσουμε μόνοι μας, τα λύναμε προφανώς. Αλλά όταν έχει ζητήματα, παραδείγματος χάρη, με την ακρίβεια, το κόστος παραγωγής που δεν περνάει από το χέρι σου όσο θα στο πουλήσει ο άλλος. Δεν πρέπει να ζητήσει από κάποιον από αυτόν που είναι υπεύθυνο να το λύσει. Καταλαβαίνετε εννοώ.
2: Ναι. Τώρα, τι παραγωγές έχετε? Η σταφίδα είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη παραγωγή που επίκειται στην περιοχή μας?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι η σταφίδα, είναι τα καρπούζια, είναι οι φράουλες, είναι κάποιες πατάτες οι οποίες έχουν μπει σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί πολύ απλά φαίνεται και ότι η αγορά δεν. Είναι πάρα πολύ πλέον η δύσκολη αγορά της πατάτας, όπως είδατε και το προηγούμενο οικονομικό διάστημα. Είναι τα φιστίκια τα οποία έχουν μπει. Γενικά όμως όλες οι καλλιέργειες παρατηρείται μείωση καλλιέργειας, γιατί πολύ απλά το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό και δεν ξέρεις τι έσοδα θα έχεις από αυτή τη δικασία. Οπότε ο κόσμος δεν ρισκάρει να το κάνει. Προτιμάει να παραδουλέψει κάπου σε μια δουλειά. Θα μπορέσει να ξαναμά ότι 24 του μήνα συνεχίζει τη δίκη που είχε γίνει μέσα στα μπλόκα για τους συναδέλφους που είχαμε κάνει κινητοποίηση προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
0: Εδώ θέλουμε. Δεν προφοβούνται τα πρωτοδικεία. Όποιος λαμβάνει κλήτευση να επικοινωνεί με το σύλλογο της περιοχής του ή με την ομοσπονδία, έτσι ώστε να δίνονται οι γραμμοί πώς θα πηγαίνουμε σε αυτά τα ζητήματα, δεν είναι κανένας μόνος του. Πάμε όλοι μαζί και δεν φοβόμαστε τίποτα.
2: Τώρα, αυτή η δίκη ήταν να διεξαχθεί εν μέσω των μπλόκων και τότε φαίνεται πολύ έκαιγε το θέμα τότε και είχε μεταφερθεί για τώρα για τις 24 Ιουνίου αυτή η δίκη, είναι.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτή η δίκη η οποία εκείνη την περίοδο έκαιγε, οπότε δεν ήθελα να πάρουν απόφαση. Μάλλον, τι να σου πω, δεν είμαι εγώ δικαστής για να κρίνω. Αλλά έχει αναβληθεί και θα συνεχιστεί στις 24 του μήνα και εμείς αναμένουμε να δούμε πώς θα.
2: Φαντάζομαι πώς θα υπάρχει εκ νέου κινητοποίηση από
0: την πλευρά. Ναι, θα συζητηθεί και αυτό το ζήτημα. Ναι, θα συζητηθεί και αυτό το ζήτημα στο Τζιζοκόπτο από τη Γενική Συνέλευση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις
1: κινητοποίησεις. Όπως είχε γίνει και στη τελευταία δίκη που υπήρχε μια πολύ δυνατή κινητοποίηση στην
0: αυτό.
1: Καλαμάτα. Και να επαναλάβουμε, η επόμενη συγκέντρωσή σας εκεί στο Χανδρινού, όπου θα τεθούν διαφορετικά τα πράγματα έτσι σε άλλη βάση όσον αφορά στις περαιτέρω ενέργειες και κινητοποίησεις και δράσεις, είναι πότε στο Χανδρινού?
0: Είναι 19 Ιούνιου, 8 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Χανδρινού θα γίνει και εκεί συνέλευση ομοσπονδίας με συμμετοχή όλων των συλλόγων και όσων ανθρώπων θέλουν να έρθουν να ακούσουν.
1: Ωραία.
0: Και να πούνε τη γνώμη τους.
2: Ωραία, θα αναμένουμε τις αποφάσεις σας. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε ξανά, κύριε Σουρίλα. Τι να ευχηθούμε, καλή δύναμη να δοθεί επιτέλους μια λύση στον κόσμο το αγροτικό, ειδικά. Πρέπει να ακούμε νέους ανθρώπους σαν και εσάς να μείνουν στα χωράφια και να τους δοθούν τα κίνητρα και οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μην φύγουν οι νέοι από τα χωράφια. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί το βήμα μας δίνεται να μιλήσουμε και από εσάς. Θα θέλαμε να πούμε ότι και εμείς θέλουμε να μείνουμε στα χωράφια, γιατί βλέπουμε πώς δυσκολεύεται και ο ελληνικός λαός με την ακρίβεια που μαστίζει. Εμείς θέλουμε να πουλήσουμε φθηνά έτσι ώστε να μπορεί να καταναλώσει. Και ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και θα τα πούμε στους αγώνες.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Γιάννης Σουρίλας, εκπρόσωπος τύπου του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου της Μεσσίνης. Χθες είχαμε εκεί μια συνέντευξη τύπου και ανακοινώθηκε ότι έχουν και γενική συνέλευση στο Χανδρινού το Σάββατο.

Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι, σε το προσεχέ Σάββατο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, πώς θα εξελιχθεί όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν, γιατί ο αγροτικός κόσμος, είπαμε, είχαμε τις μεγάλες κινητοποίησεις του χειμώνα, πήραν υποσχέσεις οι οποίες δεν βλέπουν να υλοποιούνται και αυτό είναι που τους ανησυχεί. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για Μουντιάλ, Βαγγέλη.

0: κλασικό σαν δεινόσαυρος, Βαγγέλη, που είμαι. Ήθελα να βάλουμε το Ρίκι Μάρτιν. Αυτά θυμάμαι εγώ τώρα. Εσύ είσαι νέος άνθρωπος, μου είπες. Με ενημέρωσες.
1: Το καινούργιο τραγούδι για το φετινό Μουντιάλ είναι η Σακύρα και το Die Die. Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, βέβαια, τη Σακύρα θα τη θυμάσει, και από το 2010 που είχε τραγουδήσει το τραγούδι του Μουντιάλ στην Νότια Αφρική.
0: Σωστά.
1: Και δεν ήταν τυχαίο τραγούδι το Waka Waka.
0: Το Waka Waka, ναι, ναι, έχει μείνει αυτό.
1: Ήταν αυτό το Μουντιάλ στο οποίο γνώρισε η Σακύρα τον Μπικέ.
0: Α, ορίστε.
1: Και τη άλλαξε τη ζωή.
0: Ορίστε, για να έχει το Βαγγέλη ποτέ μαζί σου στο στούντιο, τι μπορεί να μάθει λοιπόν γύρω από τη ποδοσφαιρική ζωή και όχι μόνο. Εδώ είμαστε, 10 παρά 20. Ακούτε το πρωινό στην αέρα. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζουλής, ο Στέφανος Χατζάκης στη ρυθμιστή του ήχου, και σας είχαμε προειδάσει. Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα συζητήσουμε για το Μουντιάλ και θα συζητήσουμε και για ένα βιβλίο από ένα συνάλφο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που το έχει γράψει. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Βαγγέλη, είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και ξέρει, αυτό το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει σε μια πολυσέλιδη έρευνα που φτάνει τις 640 σελίδες τη διαδρομή του παγκοσμίου κυπέλλου από το 1930 μέχρι σήμερα, όχι μέσα μόνο από τα αποτελέσματα των αγώνων, αλλά κυρίως από το ιστορικό
1: θέμα
0: και πολιτικό περιβάλλον κάθε διοργάνωση, και αν μη τι άλλο η φετινή διοργάνωση έχει μπόλικο από αυτό. Να καλημερίσουμε τον συγγραφέα και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο του να βρεθεί σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σας, τι κάνατε?
0: Καλά είμαστε. Εδώ περιμένουμε και εμείς τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να σε ρωτήσω αρχικά, τι σε οδήγησε να γράψεις αυτό το βιβλίο και πόσο καιρό το προετοίμαζες?
2: Θέλετε αλήθεια να σας πω? Η ηλικία. Κοίταξε, έχουμε πολλούς έτσι συναδέλφους, και όχι μόνο, που γράφουν, ρε παιδί μου, πολύ ωραίες αναλύσεις στα social media. Ωραία, γράφει κάποιος μια ανάλυση για ένα πολιτικό θέμα, ένα κοινωνικό, ένα αθλητικό, και κάνει μια ανάρτηση, ένα post που λέμε.
1: Ναι,
2: σωστά.
1: Ναι.
2: Αυτό θα χαθεί κάποιος στο Facebook. Ναι, κάποιος να κλείσει λογαριασμό. Οτιδήποτε. Δηλαδή το κάνω και εγώ. Πριν από χρόνια λοιπόν, ακολουθώντας τη συμβουλή, δεν σας κρύβω, του Αντώνη του Καρπετόπουλου, 25 χρόνια πριν, γιατί μου το θύμισε. Αυτός έχει τεράστιο αρχείο, ο Αντώνης. Και μου είχε πει όταν ήμουν μικρός, μην σβήνεις τίποτα, φύλαγε τα όλα. Τα είχα λοιπόν συστικά και τα είχα στους δύο δίσκους. Και έχω αρχίσει εδώ και χρόνια να τα βάζω σε ένα προσωπικό site που δεν το κάνω για κλικ, το κάνω για αρχαιακούς λόγους. Ίσως σε 10-15 χρόνια ο πεντάχρονος σήμερα γιος μου να βρει που έχω γράψει και τι. Είναι το Μποζιονέλος.gr. Mm. Οτιδήποτε γράφω

0: τώρα ή έχω γράψει το παρελθόν, το περνάω εκεί, έτσι με παλιά ημερομηνία. Όταν άρχισα σε κάποια φάση, άνοιξα ένα φάκελο που το είχα σώσει ως Mondo Stories, γιατί εμείς αθλητικογράφοι κρατάμε και αρχείο και από ψυχαναγκασμό, δεν σας κρύβω. Ρε, εσύ λέω εδώ, έχω φυλάξει, σκέφτομαι, πέρυσι το καλοκαίρι. Έχω φυλάξει πολλές ιστορίες. Και το δούλεψα λίγο στο μυαλό μου στις διακοπές και συνειδητοποίησα ότι αν φορτσάρω τέλη Αυγούστου, μπορώ να έχω παραδώσει μέσα Ιανουαρίου ένα βιβλίο. Και παιδιά, πραγματικά σας μιλάω. Βιβλίο 640 σελίδων και το είχα παραδώσει 10 Ιανουαρίου.
1: Μάλιστα.
2: Εντυπωσιακό.
0: Το υλικό το είχα, απλώς ήθελα περισσότερο ψάξιμο. Και όταν γράφεις κάτι, ειδικά για ένα θέμα που δεν είναι 100% αθλητικό, ώστε να ξέρεις από το Α μέχρι το Μ τι έγινε, αλλά έχει να κάνει με το παρασκήνιο, με τη γεωπολιτική, με την πολιτική αυτή καθ' αυτή, δικτακτορίες, χούντες και άλλα, ψάχνοντας, μιλώντας με συναδέλφους κτλ., βρίσκεις ακόμα περισσότερα. Δεν σας κρύβω ότι άφησα και κάνει μια τριανταριά ιστορίες απ' έξω, όμως βγάλουμε και δεύτερο κάποια στιγμή.
1: Γιατί όχι. Άρα λοιπόν, θέλοντας να αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά, στο ύφος αυτού του βιβλίου, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
0: Είναι 60% μη αθλητικό, είναι ιστορικό και 40% αθλητικό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα κεφάλαιο το οποίο για μένα είναι από τα πλέον εντυπωσιακά της Εθνικής Αγγλίας, δεν είναι του 66 τόσο που το κατέκτησε. Και μακάρι να το πάρουν φέτος, αν και δεν είναι η Εθνική Αγγλία, να συγχάσουν με αυτό.
2: Να πάρουν κάτι. Και αυτοί από τότε.
0: Στο τέλος, θυμηθείτε να σας πω γιατί έχει πολλές ελπίδες να το πάρει από
2: έναν. Ωραία, θα μας δώσει και τα προγνωστικά σου φυσικά.
0: Βεβαίως. Το 70, στο Μεξικό, η Εθνική Αγγλία πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου. Δεν το είχαν πάρει καλά αγωνιστικά γιατί δεν αλλάξανε και πολύ. Ξέρεις τώρα, σου λέει αυτοί το πήραν το 66, δεν είχαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Αυτό που κάνει η Αργεντινή τώρα, έτσι. Ναι. Κάθεται στα του 22 και δεν αλλάξει το ρόστερ. Πάει για προετοιμασία στην Κολομβία, κάνουν βόλτα διεθνή στους δρόμους του Μποκοτά, συλλαμβάνεται ο Μπόμπι Μουρ με καταγγελία ψεύτη και φυσικά ότι είχε κλείψει ένα βραχιόλι. Ήταν 5 μέρες στο αυτόφορο και πήγε να παίξει μουντιά λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Ο Μπόμπι Μουρ, τεράστιο θέμα, παγκόσμιο τότε, έτσι. Φτάνει η Αγγλία, παίζει ψιλοχάλια, αρχίζουν την κρίνια, περνάνε στην επόμενη φάση και κάποιος στην Ομοσπονδία δεν το είχε κόψει να δει τις αποστάσεις και αντί, ξέρω εγώ, να κλείσει αεροπλάνο, είχε κλείσει η Πούλμαν. Και πήγε αποστολή με 50 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λεωφορεία να πάει από το Γουαδαλαχάρα στην πόλη του Μεξικού. Όταν φτάνουν, ο Γκόρντον Μπάξ είναι δηλητηριασμένος. Επισήμως με τροφική δηλητηρίαση. Ανεπίσημα οι Άγγλοι επιμένουν σήμερα ότι κάποιος του έβαλε κάτι ή στην πύρα ή στο νερό του. Ο Μπάνκς και δεν έχει παίξει με τη Δυτική Γερμανία. Και συν διάφορα άλλα, και αποκορύφωμα, αυτό το βρήκα τυχαία, δεν το γνώριζα, ψάχνοντας ειδήσεις και μιλώντας με κόσμο, αυτό σε ένα ρεπορτάζ που έλεγε το πώς επηρεάστηκε το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αγγλία το 1970 από το αποτέλεσμα της Εθνικής Αγγλίας.
2: Εντυπωσιακό.
0: Λέω τι, το μάτς είχε με τη Δυτική Γερμανία, είχε γίνει Κυριακή και οι εκλογές έγιναν Πέμπτη το 70. Εκείνες οι εκλογές έχουν μείνει στην ιστορία. Ειλικρινά σας μιλάω που ψάχνω με την ιστορία, ντρέπομαι που δεν το γνώριζα, το πω έτσι. Έχει μείνει στην ιστορία η μαύρη Πέμπτη των εργατικών. Τους έδιναν τα γκάλουπ 60-65% και πάτωσαν. Έχουν κάνει το χειρότερο ποσοστό τα τελευταία 50 χρόνια τότε.
1: Μπορεί και να οφείλεται λοιπόν στο Μουντιάλ αυτό.
0: Όχι μπορεί. Αναλυτές εξήγησαν ότι επηρέασε την ψυχολογία των ψηφοφόρων ο αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας. Και ανακαλύψαν λοιπόν κάτι δε μόνο οι δημοσιογράφοι, ότι μερικές εβδομάδες πριν το Μουντιάλ και τα δύο κόμματα ρωτούσαν τους επικοινωνιολόγους και τους γκουρού των εκλογών θα επηρεάσει τη χώρα αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας το αποτέλεσμα. Λέω, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Σας δίνω τώρα ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με πολέμους, δικτακτορίες κτλ. Που έχω.
2: Απλό, ναι, πραγματικά και άγνωστο τελείως. Γιατί νομίζω όταν σκεφτόμαστε ποδόσφαιρο και πολιτική, το μυαλό περισσότερον πάει στο Μουντιάλ το 78 και την Αργεντινή, έτσι, που φαίνεται ότι να ήταν μια διοργάνωση της προπαγάνδας, μιας δικτακτορίας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, κατά την άποψή σου και από την έρευνα που έχεις κάνει, ένα Μουντιάλ που θα το λέγαμε απολυτικ?
0: Ας πω την αλήθεια, όχι, και πολύ δύσκολα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Το πρώτο Μουντιάλ έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Τότε η Ουρουγουάη ανέλαβε τη διοργάνωση και είπε ότι θα πληρώσουμε εμείς τα έξοδα για να έρθουν. Κοιτάξτε λοιπόν, τότε ο βασιλιάς της Ρουμανίας, μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που ταξίδευσε, το ταξίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ήταν τέσσερις εβδομάδες με πλοίο. Υπάρχουν φωτογραφίες, έχω βάλει και μία στο βιβλίο, που οι παίκτες προπονούνται πάνω στο πλοίο. Έπρεπε να είναι έτοιμοι. Και βγαίνει ο Ρουμάνος ο βασιλιάς και λέει: δεν θέλουμε τα χρήματα των Ρουγανών, θα τα πληρώσουμε όλα εμείς. Πασοκάρα ο βασιλιάς, έτσι, πολύ λάρτη.
1: Πολύ λάρτη.
0: Λοιπόν, θα τα πληρώσουμε όλα εμείς. Και έβαλε εκεί πέρα τους δικούς του στο παλάτι να οργώσουν όλη τη χώρα, να πάνε να βγουν ταλέντα, να φτιάξουμε μια καλή εθνική ομάδα, να πάμε καλά. Όχι γιατί ήταν ποδοσφαιρόφιλος, ναι, αλλά γιατί κατάλαβε πριν καν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ότι μια επιτυχία της εθνικής ομάδας θα βοηθήσει τον ίδιο και το καθεστώς. Έχω μια φωτογραφία μέσα. Είναι η μόνη συνάντηση Μουσολίνη και Χίτλερ, για να καταλάβετε, είναι απόκομα από δημοσίευμα που μου έστειλε ο Ιταλός φίλος μου, ο συνάδελφος ο Τζιοβάνι, 4 μέρες, 5 μετά τη λήξη του Μουντιάλ του 1934 στην Ιταλία, το οποίο είναι το Μουντιάλ του Μουσολίνη. Είχε πολύ καλή ομάδα εθνική Ιταλία τότε, ενδέχεται να το κατακτούσε και χωρίς πρόξιμο, αλλά σπρώχτηκε όσο δεν πάει. Δηλαδή, παραμονές του τελικού, ο Μουσολίνη γευμάτιζε με το διαιτή του τελικού. Προφανώς δεν ήθελε να το πει παίξε καλά, ήθελε να είναι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε αύριο τίποτα πρόσβαση αποτελέσματα. 4-5 μέρες μετά, λοιπόν, ο Χίτλερ επισκέφτεται τη Ρώμη, η οποία ζει με Γαλλία. Μιλάμε όλοι στους δρόμους. Άλλο ένα πασοκικό παράδειγμα. Ομιλίες Ανδρέας, σκεφτείτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λοιπόν στο μπαλκόνι, φωτογραφία των δύο τους μαζί με κάτι άλλο, και μου στείλανε ρεπορτάζ της εποχής ότι ο Μουσολίνη λέει στο Χίτλερ: κοίτα τι χαρά έχει ο κόσμος που κατακτήσαμε αυτό το πράγμα που το λένε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο, ναι, να κάνεις και εσύ και άλλες διοργανώσεις. Γιατί η ναζιστική Γερμανία είχε ήδη αναλάβει τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2: 1936. Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχω αναφέρει μέσα εκτενώς και το Μουντιάλ που δεν έγινε. Για το Μουντιάλ του 1942 είχε καταθέσει υποψηφιότητα να το διοργανώσει η ναζιστική Γερμανία.
2: Μάλιστα. Mm. Από αυτή λοιπόν την ιστορία, από αυτή τη σχέση.
0: Αν, για να απαντήσω, συγγνώμη, ναι, αν είναι ένα πολιτικ τελείως και που δεν επηρεάστηκε πολύ, θεωρώ ότι ίσως είναι το 1950 στη Βραζιλία, που ήταν τις ελάχιστες χώρες όλο τον κόσμο που δεν επηρεάστηκε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά τότε ο κόσμος και η ανθρωπότητα είχε άλλα ενδιαφέροντα από το να κάτσει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Εξού και έχει γίνει και η τραγωδία του. Αγωνιστικά πάντα έτσι, των Βραζιλιάνων που έχασαν και το τελευταίο παιχνίδι, δεν ήταν τελικό, ήταν όμιλος.
2: Ναι.
0: Από την Ουρουγουάη. Ίσως είναι το μοναδικό που δεν βρίσκεις πάρα πολλά. Mm. Ακόμη και εν αγνία τους, παίκτες ή ομάδες έχουν γίνει υποχείριο στα χέρια κυβερνώντων καθεστωτικών. Δηλαδή, ο Σέμπι το 1966, τότε η Πορτογαλία είχε δικτατορία, του Σαλαζάρ.
2: Σωστά.
0: Ο οποίος τότε είχε κάνει μια πολύ μεγάλη ιστορία, διαδικασία για να πορτογαλοποιεί τους Μοζαμβικανούς. Έτσι έγινε Πορτογάλος ο Εουσέμπιο. Όχι με ίσα δικαιώματα, έτσι, αλλά τους έλεγε: ελάτε εδώ πέρα να σας κάνουμε Πορτογάλους πολίτες. Γιατί η χώρα ήθελε εργατικά χέρια, τώρα να είμαστε ξεκάθαροι. Η επιτυχία λοιπόν του Εουσέμπιο έπαιζε για πάρα πολύ καιρό στην Πορτογαλία και στη Μοζαμβίκη ότι κοιτάξτε, ελάτε να γίνετε Πορτογάλοι και να γίνετε σαν τον Εουσέμπιο. Mm. Όχι ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: πλούσιοι,
1: ναι,
0: με τα φώτα των Καμερών πάνω σου κτλ. Κτλ.
2: Μάλιστα. Τώρα, μέσα από αυτές τις 640 σελίδες, άλλαξε εσύ ο τρόπος που έχεις παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο ή κάποια συγκεκριμένα μουντιάλ, όπως τα έχεις στο μυαλό σου, από την έρευνα που έκανες, τα είδες κάπως διαφορετικά?
0: Το μοναδικό που μου άλλαξε λίγο, όχι ότι δεν τα είχα υπόψη, αλλά έγινα έτσι λίγο πιο επιθετικός και επικριτικός, ήταν το μουντιάλ του 66 της Αγγλίας. Mm. Γιατί αγόρασα, για να γράψω και το περιοδικό ή το βιβλίο, αγόρασα περίπου 1000 τέτοιοι του περιοδικού Γκράφικο στη Λατινική Αμερική, που κυκλοφορούσε ειδικά δεκαετίες 60 και 70, είναι θησαυρός. Mm. Στις αρχές του 1965 υπάρχει πολυσέλιδη αναφορά στο Μουντιάλ που ερχόταν και δεν είχαν κρυφθεί ακόμα οι θέσεις, και θα πήγαιναν από τη Λατινική Αμερική, όπου αναφέρουν μέσα οι δημοσιογράφοι που το είχαν γράψει, ότι προσοχή στο Μουντιάλ της Αγγλίας, πάμε σαν πρόβατα επί σφαγή, θα βάλουν δικούς τους διαιτητές κτλ. Κτλ. Λέω, τι είχε πει εδώ, 1,5 χρόνο πριν. Και αν σκεφτείς τι έχει γίνει στο Μουντιάλ του 1966, η Βραζιλία δεν περνάει καν από τον όμιλο, πρωταθλήτρια κόσμο από το 1962, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: τον Πελέ τον έχουν σπάσει το ξύλο και δεν τιμωρούνται. Δεν αποβάλλονται οι παίκτες, δεν υπήρχαν ακόμη κίτρινες και κόκκινες. Έλεγε, ο διαιτητής περνάει έξω.
1: Ναι.
0: Και στα προημιτελικά παίζουν οι Άγγλοι με τους Αργεντίνους και οι Γερμανοί με τους Ουρουγουανούς. Η Αργεντινή τελειώνει το μάτς με 10 με την αποβολή του Ρατίν, τη γνωστή, και η Ουρουγουάη με 9.
2: Μάλιστα.
0: Στο μάτς της Γερμανίας με την Ουρουγουάη σφυρίζει Άγγλος διαιτητής. Στο μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή σφυρίζει Γερμανός διαιτητής. Και ο τελικός ήταν Αγγλία-Γερμανία.
2: Εντυπωσιακό. Και με το περίφημο γκολ, αν πέρασε, δεν, ναι, πέρασε, ναι, τη γραμμή, έτσι. στον τελικό.
0: Εγώ σου λέω μπορεί να είναι όλα καθαρά, ναι. Αλλά μια καχυποψία παραπάνω για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, ναι, πλέον την έχω και εγώ η αλήθεια.
2: Φαντάζομαι θα έχεις να γράψεις πάρα πολλά για το φετινό Μουντιάλ.
1: Ναι, γιατί λίγες ώρες πριν την έναρξή του νομίζω ότι ο πολιτικός χαρακτήρας, ποικιλοτρόπος, φαίνεται
0: πολλά για
1: εντονότατα.
0: Δεν σας κρύβω πολλά για το φετινό, όχι, γιατί παράτησα τον Ιανουάριο και...
2: Όχι, ναι. Ενώ θα έχεις στο μέλλον, ενώ, γιατί αυτό λέω...
0: Μελλοντικά, θα... ναι, μελλοντικά έχει δώσει πολύ content. Καταρχάς, το Τραμπ νομίζω ότι είναι παιχνιδάκι του, παιδιά, για μια πόλη ή μια χώρα που διοργανώνει κάτι, είναι διοργανώτρια. Δηλαδή είναι το ξενοδοχείο και έρχεται κόσμος, παίζει μπάλα, μένει κτλ. Όπως η Αθήνα διοργάνωσε φέτος το Final Four, εκείνες τις μέρες το γήπεδο δεν ανήκε στον Παναθηναϊκό. Και ο Δήμος Αθηναίων ήταν συνδιοργανωτής. Όλα τα έτρεχε η Ευρωλίγκα.
2: Μάλιστα.
0: Ο Τραμπ, Δευτέρα να έρθει το Ιράν. Τρίτη, μισό σου κέρδουν, δεν θέλω να του βλέπω. Τετάρτη, ελάτε, αλλά θα έχετε προβλήματα. Ο τύπος, αν δεν έχει άνοια στην ηλικία που είναι, είναι κάτι άλλο. Και το λέω πραγματικά. Δεν είναι καλά με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει και με τις επιθέσεις δημοσιογράφους και που βλέπει εχθρούς κτλ. Και από αυτό τον τύπο εξαρτάται όλος ο πλανήτης. Και στο κάτω-κάτω της γραφής και το πορτοφόλι μας. Γιατί κάνει αυτά που κάνει στο Ιράν και έχουν φτάσει τώρα όλο στο Θεό.
2: Ακριβώς. Είναι σίγουρα στο επόμενο, νομίζω, βιβλίο τη συνέχεια του Μουντιάλ. Εμπιστευτικό σίγουρα θα έχει ξεχωριστό κεφάλαιο το Μουντιάλ αυτό.
0: Έχει πολύ Ελλάδα μέσα, θέλω να σας πω. Έχει και ένα δύο κεφάλαια ελληνικά. Με πολύ
2: για δώσ' μας, πού αυτά στην παρουσία των ελληνικών Μουντιάλ. Είχε δώσει βέβαια πολύ content και ο συγχωρεμένος ο Αίμνης ο Αλκέτας Παναγούλης και δώσει πολύ content από μόνος.
1: Ειδικά το 90.
2: Το 94, ναι.
0: Για το 94 αναφέρονται μέσα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που είναι, λέγεται αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο και είναι όλα τα Μουντιάλ του Μαραντόνα, είτε σε αυτά που έπαιξε, είτε σε αυτό που δεν έπαιξε, είτε σε αυτά που ήταν προπονητής, γιατί κάθε ιστορία του Μαραντόνα είναι εξαγωνιστική. Και δεν σας κρύβω ότι ενώ είχε πει, ρε παιδί μου, ήταν ανακόλουθο σε πολλά που έλεγε και σε κάποια φάση δεν τον πίστευε. Άλλο ένα που μου άλλαξε, μάλλον το είχα διαβάσει και δεν το θυμόμουν, ξέρεις, κάποια πράγματα που διαβάζεις και τα ξεχνάς μετά. Ο Μαραντόνα μέχρι που πέθανε έλεγε ότι την είχαν στημένη το 94 με το τοπάρισμα. Ότι κάποιος άλλαξε τα ούρα και ότι εγώ δεν είχα πάρει τίποτα. Αλλά κάποιος, ασχέτως δεν πού είναι ο Μαραντόνα, κάποιος ο οποίος έχει υπάρξει ναρκωμανής και θυσμένος σε ουσίες κτλ. Καταλαβαίνεις ότι δεν λαμβάνεις και πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που λέει. Αναλύω λοιπόν την ιστορία πριν το Μουντιάλ του 94. Και θα σας πω και άλλη μια ιστορία στο τέλος μου. Είπε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης που ήταν εκεί. Εξαφανίστηκε την αποστολή της Εθνικής Αργεντινής και είχε πάει σε μια φάρμα έξω από τον Buenos Aires για 5 μήνες σχεδόν και προπονούνταν μόνος του μαζί με τον γυμναστή του. Υπάρχει αλληλογραφία που του στέλνει και του λέει μετά από 4 μήνες είμαι καθαρός, θα κλάψω. Καθαρός από ουσίες, από ναρκωτικά. Και του έλεγε τότε ότι θέλω να πάω να παίξω ένα μουντιάλ που θα με θυμούνται οι κόρες μου, γιατί το 86 δεν είχαν γεννηθεί και το 94 ήταν πολύ μικρές. Το 90, συγγνώμη. Θέλω το 94 να κάνω ένα ωραίο μουντιάλ να με θυμούνται οι κόρες μου. Για όσους είμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε τώρα τι κίνητρο ήταν αυτό. Και γίνεται αυτό στο μάτι με την Ελλάδα, του γίνεται ο Παρισμένος και μετά αποκλείεται. Από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν ξανάπαιξε. Το τελευταίο γκολ είναι αυτό που ουρλιάζει στην κάμερα.
2: Στην κάμερα, στα πρώτα λεπτά.
0: Πήγε μια τύψη, τον πήρα το χεράκι για να τον οδηγήσει στο τοπικό
2: κέντρο. Θυμόμαστε όλη αυτή τη σκηνή, πραγματικά, ναι.
0: Λοιπόν, έλεγε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης στην παρουσίαση που έκανα στην Αθήνα. Ότι μαθαίνει, λέει, 2 μέρες μετά το Αργεντινή Ελλάδα ο Αλκέτα, ότι το νούμερο 10, λέει, έρχεται και μας λέει, παιδιά, λέει, το νούμερο 10 στο Αργεντινή Ελλάδα βγήκε το Παρισμένος. Ήμασταν στην είσοδο, λέει, του ξενοδοχείου και φεύγουμε όλοι και πάμε στο δωμάτιο και χτυπάμε την πόρτα και του λέμε, τι έκανες, ρε! Ήταν ο Τάσος Μητρόπουλος που φόραγε το 10 στην Ελλάδα και ήταν 40 ετών τότε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πέρασε από το μυαλό του ότι το άλλο 10 μπορούσε να είχε. Μπορούσε να έχει το Παρίσι.
2: Εντυπωσιακό. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε την. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω ποιο Μουντιάλ θυμάσαι πιο έντονα. Το πρώτο, μάλλον που θυμάσαι, το Μουντιάλ. Ποιο ήταν.
0: Το πρώτο νομίζω θυμόμαστε όλοι.
2: Πάει ανάλογα με την ηλικία τώρα.
0: Ναι, νομίζω για όλους. Δηλαδή εγώ είμαι 46, το πρώτο που θυμάμαι είναι το 90.
2: Και εγώ εντάξει, μαζί είμαστε ακριβώς. Το 86 και εγώ ελάχιστα πράγματα.
0: Το 86 δεν ήμουν καν στην Ελλάδα. Μέναμε στον Καναδά που εκεί πέρα δεν είχαν σχέση καλή με το ποδόσφαιρο.
2: Ροζέ μιλά, δηλαδή η έκπληξη της πρεμιέρας.
0: Το θυμάμαι το 90 και το 2002 επειδή ήμουν φαντάρος στην αεροπορία και διαμόρφωνα έτσι βάρδιες και σκοπιές ώστε να βλέπω τα μάτια. Ενώ μετά, ρε παιδί μου, σε καταπίνει είτε η εργασιακή καθημερινότητα, είτε οι προσωπικές υποχρεώσεις, είτε. Ελπίζω φέτος, επειδή είναι αργά, ξέρεις, που θα κοιμούνται όλοι, τουλάχιστον να όσα περισσότερα να δω.
2: Ναι.
0: Βέβαια, και πρέπει να το πω αυτό στον κόσμο, αν συνεχίσετε σε κανένα μάτς, μην απορρίστε που θα απογοητευτείτε, γιατί παρακολούθησα το περσινό Παγκόσμιο Συλλόγων πάλι στην Αμερική. Τα πρωτόκολλα εκεί τι λένε? Αν έρθει καμία προειδοποίηση για καταιγίδα κεραυνός το ένα το άλλο, διεκόπτεται. Αμέσως οι ομάδες δεν φεύγουν από το γήπεδο. Στο Παγκόσμιο λοιπόν Συλλόγων πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Παλμέρα Στέλση. Γύρισαν στο γήπεδο μετά από 4,5 ώρες.
2: Φοβερό.
0: Για φανταστείτε.
2: Να γίνει κανένα τέτοιο. Πρεμιέρα απόψε, 10 η ώρα, Μεξικό-Αφρική, έτσι, Νότια Αφρική.
0: Μεξικό-Νότια Αφρική. Έχει καλή ομάδα το Μεξικό.
2: Ναι.
0: Το Μεξικό είχε μια κατάρα. Επί 7 θερή παγκόσμια κύπελα, πέρναγε από τους ομίλους και αποκλειόταν στους 16 με κάθε πιθανό τρόπο. Λοιπόν, στο Κατάρ δεν πέρασε καν από τον όμιλο. Σκεφτόμουν, μα φτιάχνει την πύλη. Όσοι και να περάσουν, πρέπει να αποκλειστούν. Πέτος έχω την αίσθηση, και όχι μόνο λόγω έδρας, έχουν πραγματικά καλή ομάδα, ότι μπορεί να τα πάνε, μπορεί να τα πάνε καλά.
2: Φαβορεί η Αγγλία.
0: Λοιπόν,
2: ένα λεπτό έχουμε. Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι.
0: Θα σας πω τι βλέπω εγώ. Εγώ είμαι άρρωστος Βραζιλία, θέλω να το πάρει η Βραζιλία. Αλλά υπάρχει ένα στατιστικό που δεν έχει σπάσει ποτέ, και επειδή όλα τα σερί σπάνε, νομίζω θα σπάσει φέτος. Ποτέ στην ιστορία των Μουντιάλ δεν έχει πάρει το Μουντιάλ χώρα με ξένο προπονητή. Ποτέ. 96 χρόνια. Από τα φαβορί, ποιες έχουν ξένο? Η Βραζιλία τον Ιταλό Κάρλο Αντελότη και η Αγγλία τον Τόμας Τούχελ. Καλό.
2: Μάλιστα. Να λοιπόν, ένα ιδιαίτερο.
0: Εγώ θα έλεγα ένα 60% Βραζιλία, κυρίως για την προπονητάρα ο Κάρλο, και 40% Αγγλία. Ωραία.
2: Κλείνοντας, πού βρίσκουμε το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, εκδόσεις και πού θα το βρει ο κόσμος?
0: Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό το βρίσκεται από τις εκδόσεις Historical Quest. Μπορείτε να το παραγγείλετε και να το παραλάβετε με ελάχιστη χρέωση μέσα σε 2-3 μέρες από την εκδοτική. Είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αλλά είμαστε σε φάση, παιδιά, που μετά τις αρχές Ιουνίου εξαντλήθηκε η πρώτη χιλιάδα και ήδη περιμένουμε να έρθει η δεύτερη. Πραγματικά δεν το πιστεύω και δεν έχω λόγια.
2: Πραγματικά. Είναι, είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη, ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα.
0: Ασυζητηθεί. Μα να σου πω κάτι. Οι αναμνήσεις που σου μένουν, ποιες είναι? Σε ένα μάτσα προς λίξη, σε ένα τελικό Μουντιάλ. Η ώρα της στέψης.
2: Ακριβώς.
0: Ποιος θα το σηκώσει? Ούτε καν ο τελικός έχει πιο έντονα την από το σήκωσε ο Καφού, ο Ματεράτσι, ο Καναβάρο, ποιος ήταν τότε. Και φυσικά ο Μέστη που φόρασε και εκείνη το μπιστ, όπως το λένε οι Καταλιανοί.
2: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλη αυτή την ανάλυση. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το επόμενο, έτσι. Το αναμένουμε.
0: Από σήμερα ξεκινάει ο εργασιακός εφιάλτης, οπότε όποτε θέλετε, εγώ εδώ είμαι. 24-7 πάμε φέτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Μποζιονέλος, συγγραφέας του Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο που ασχολείται όχι τόσο με το αθλητικό κομμάτι, έχει και αθλητικό, αλλά κυρίως με τα ιστορικά, πολιτικά στοιχεία που σημάδεψαν όλα τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι σήμερα. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, στάση εργασίας 12 με 4 για τα συμπλήρωση 14 ετών από το μαύρο που έπεσε στην ΕΡΤ. Ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, αύριο πάλι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Την έντονη αντίδρασή του στα σχέδια ανάπτυξης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά εξέφρασε στην χθεσινή ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας. Το Σώμα Παρουσία και Δεκάτων Κατοίκων της περιοχής εξέτασε όλα τα δεδομένα για την άσκηση νομικών ενεργειών κατά της πρόσφατης θετικής απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωσή της. Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Μελιγαλά, παρευρέθησαν επίσης περιβαντολόγοι και νομικοί. Και αυτό που τονίστηκε από όλες τις πλευρές είναι πως θα πρέπει να γίνει προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, καθώς και αίτηση ακύρωσης της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρουσιάστηκαν ακόμα αποτελέσματα μελέτης που δείχνει αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή του Μελιγαλά και το γεγονός ότι οι κάτοικοι είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες τιμές ρήπανσης. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού έργου της διάβρωσης στην ακρογραμμή του Πεταλιδίου της Μεσσηνίας έγινε με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο έργο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει την παράκτια ζώνη του Πεταλιδίου, όπου τα φαινόμενα διάβρωσης έχουν προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την ασφάλεια της ακτογραμμής. Φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στον καταβλισμό των Ρωμά στην Αγία Τριάδα στην Καλαμάτα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά είχε αναπτυχθεί σε κατοικημένη περιοχή και υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσής της. Στο σημείο συνέδραμε και ένα όχημα της ΟΑΚ Μεσσηνίας, καθώς και η υδροφόρα του Δήμου Καλαμάτας, με αποτέλεσμα την κατάσβεση της φωτιάς μετά από λίγη ώρα. Ωστόσο, η πυρκαγιά πρόλαβε και έκαψε περίπου 3,5 στρέμματα, ενώ οι συνθήκες που προκλήθηκε διερευνώνται από ανακριτικό της πυροσβεστικής με πιθανότερο το σενάριο συνδέσεις ρευματοκλοπής. Συνταξιούχοι από Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία διαδήλωσαν χθες στην Καλαμάτα πετώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επιστροφή αναδρομικών και ενίσχυση του ΕΣΥ. Η συγκέντρωση που είχε αυτόν τον παμπελοπονσιακό χαρακτήρα έλαβε χώρα στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Στις ομιλίες που έγιναν οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υποστήριξαν ότι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες εισοδήματος τα τελευταία χρόνια, επισημένοντας ότι οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν πρόσφατα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής και την ακρίβεια. Μετά το πέρας των ομιλιών, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης με κατάληξη το Δημαρχείο της Καλαμάτας. Παράλληλα, αντιπροσωπεία των συνταξιούχων παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικά με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μελών των σωματείων τους στο υποκατάστημα της Alpha Bank στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας πραγματοποιείται την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και τη συμπλήρωση 3 ετών από το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου στις 14 Ιουνίου του 2023, όπου εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία προς το λιμεναρχείο της πόλης και συναυλία στο πάρκο του λιμενικού με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών, συλλογικοτήτων και συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή της, η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας κάνει λόγο για κρατική δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων και σημειώνει πως έχουν περάσει μήνες από τότε που η εισαγγελία του ναυτοδικείου άσκησε ποινική δίωξη για κακουργήματα σε 21 λιμενικούς, μεταξύ των οποίων ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματούχοι, και σήμερα η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στον ανακριτή. Τα σοβαρά προβλήματα με την πρόσβαση, την ασφάλεια και την πυροπροστασία στους καταράκτες της Νέδας στη Μεσσηνία και της Νεμούτας στην Ηλία αναδεικνύει με ερώτησή του προς τους υπουργούς περιβάλλοντος, εσωτερικών και κλιματικής κρίσης ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, επισημένοντας ότι αποτελούν δύο ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχές που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνδέονται με την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα για την Νέδα, ο κ. Κατρίνης αναφέρει πως εκεί το μονομάτι πρόσβαση στους καταράκτες παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα επικινδυνότητας, ενώ οι εργασίες διαπλάτυνσης, συντήρησης και αποκατάστασης δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, παρότι η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί από το προηγούμενο έτος. Οι χειμερινές κακοκαιρίες και κατολισθήσεις επιδείνωσαν έτσι περαιτέρω την κατάσταση, ενώ η πρόσβαση γίνεται με ατομική ευθύνη των επισκεπτών. Την αντίθεσή της στο σχεδιαζόμενο τουριστικό συγκρότημα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας Ισραηλινών συμφερόντων εκφράζει η Περιφερειακή Παράταξη Πρώτη Πελοπόννησος με επικεφαλή στον Μανώλη Μάκαρη, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή του Μπουρνιά αποτελεί την τελευταία μεγάλη αδόμητη παραλιακή ζώνη της πόλης και πρέπει να παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμη στους πολίτες. Η παράταξη τονίζει ότι δεν τάσεται κατά των επενδύσεων αλλά κατά της εκχώρησης δημόσιου χώρου και της υποβάθμισης του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία και υποστηρίζει παράλληλα ότι η ανάπτυξη πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι να οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών από κοινόχρηστους χώρους. Ο Αντώνης Τσόνης είναι από χθες ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Καλαμάτας, παίρνοντας μετά από πάνω από 25 χρόνια τα ηνία του φορέα από τον Σωτήρη Τσόνη. Μετά την αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, η νέα σύνθεση της διοίκησης έχει ως εξής: πρόεδρος Αντώνης Τσόνης, αντιπρόεδρος Σταύρος Λάμιας, γενικός γραμματέας Παναγιώτης Μουλάς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Νικόλαος Μπαντούνας, ταμείας Βασίλης Λιβαδίτης, οργανωτικός γραμματέας Πύρος Κούτρας, έφορος Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και μέλη Σωτήρης Τσόνης, Παναγιώτης Καράμπελας, Ιωάννης Παναγιώτης Λαγογιάννης, Σωτήρης Δαφνάς, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Βασίλης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος και Αναστάσιος Μαλαπάνης. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο τον Ιούνιο του 2006 του παλέμαχου κομμουνιστή, αγωνιστή της Αμικής Εθνικής Αντίστασης και πρώην αυτοδιοικητικού και αντιδημάρχου Καλαμάτας Δίνου Μακρόπουλου, οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του πολυχώρου της ΚΝΕ Μικρόβιο Γιώργος Βουβαλέας, στην οδό Κουτσομιτοπούλου, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το απόγευμα, με τα βλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Καλό καιρό με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, με τα βλητούς ανέμους έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή έως τους 33 βαθμούς επίσης, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί»

0: 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115-25.
1: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
2: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
4: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
3: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
4: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
3: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
4: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
3: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
5: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
6: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
7: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν 2 κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα.

0: χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

πάλι απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω. Το κορίτσι να δω από το ρε τι ρε το άλλο. Τη φλερτάρω καιρό κι όμως κάνει πως δεν βλέπει. Είναι φλερ πονηρό και το παίζει καθώς πρέπει. Και πάμε και

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στον χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιος με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ΕΡΑ Σπορ θα έχει 24ωρο πρόγραμμα απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμός, αναλύσεις καθώς και εκπομπές όπως το δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 η πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νωρίτερα στις 8 η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η ηττημένη φιναλίστ και 25.100.000 η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ο τίτλος της Greek Basketball League θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΟΑΚΑ ύστερα από δύο παρατάσεις. Ο Ναν με 23 και ο Σόρτς με 13 πόντους πρώτοι σκόρες για τους νικητές και ο Φουρνιέ με 29 με τον Γόκαπ με 19 πόντους κορυφαίοι σκόρες για τους ηττημένους. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8 θα αντιμετωπίσει την Φερετσβάρος της Ελευθερίας Πλευρητού. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος, η Έρα Σπορ με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Earth Sports. Στο ποδόσφαιρο με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες του δικέφαλου. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαρτο της Αλσάντ για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο για 3 χρόνια. Προχωράει η υπόθεση Καντσελιέρη και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Ενδιαφέρον και από γκρέμιο για τον Ροντινέι. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλες για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλσίδο. Την Μπρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία ο Όφη στην Ολλανδία την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League στον Ηρακλή. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΙ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Άταμαν, Τσέγκ Γκιλντιρίμ, για χειρονομία του στο ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίοικης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιώνιος, ενώ η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο φόρουαρντ Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5-72, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53-75 πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Λεωνίδα Καζνέτση. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπε στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Eraspor.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
1: Είναι ιστορία.
2: Είναι αναμνήσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
4: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
5: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
0: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
6: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι τραγούδι για γιορτή τώρα. Σήμερα έχουμε γιορτή γιατί αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι. Καλά, δεν είπαμε κι εμείς ότι θέλουμε τραγούδι για γιορτή, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, άρχισε ο πόλεμος, γίνεται χαμός. Λεωνίδα!
0: Εδώ. Παρών.
1: Σε βλέπω, κοιτάς. Πάλι καλά, δεν κοιτάς το κινητό. Εντάξει, δε.
0: Όχι, ψάχνω. Μου στείλε ο φίλος ο Μάνος εδώ, ο ακροατής μας. Πρόγνωση για σήμερα για το Μεξικό Νότια Αφρική. Θα του πω ένα σκορ 2-1.
1: 2-1.
0: Ναι,
1: εγώ το βλέπω 2-0.
0: Και με ρώτησε για πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Εγώ θα πάω με Μπαπέ, Κέιν και Χάλαντ. Εφτά δίνει ο Μπαπέ. 8 δίνει ο Κέιν, 11 δίνει ο Χάλαντ.
1: Δεν ξέρω, φίλε, είπε στα φαβορί τώρα.
0: Εντάξει. Okay. Τι να κάνω, 7 πόντου δεν είναι και μικρό.
1: Υπενθυμίζουμε για όσου συντονίστηκαν τώρα. Κάνουμε μια κλήρωση, το οποίο είναι ένα μοναδικό δώρο. Έτυχε σήμερα. Προσφορά του
0: από κύριο, τη φανέλα με το 10 από τον κύριο Ράλι Μπούρη.
1: Τον κύριο Ράλι Μπούρη. Μπούρη, ο οποίο είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης αυτοκόνητων Πανίνι στην Ελλάδα και ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Και μας δίνει ένα ολόκληρο κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα.
0: 700 αυτοκόλλητα είπε.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: Ναι, ναι. Ένα κουτί με 700 αυτοκόλλητα μέσα και ένα άλμπουμ προφανώς.
1: Ναι. Ένα, καλά, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι και προσφορά, δώρο δηλαδή για ένα μήνα. Εμείς το κάνουμε επειδή είμαστε large, τέλος πάντων το κάνουμε δώρο για σήμερα. Εσείς αυτό που έχετε να απαντήσετε είναι και μέσω Viber και μέσω SMS και μέσω mail. Είναι
0: το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 70, στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που του έκανε την προσποίηση, αυτή την περιβόητη προσποίηση του αιώνα. Mm-hmm. Ο Πελέ. Πώς λεγόταν ο τροματοφύλακας της Ουρουγουάης.
1: Λοιπόν, αυτό και θα γίνει κλήρωση
0: στο τέλος.
1: Εκεί 12 παρά 10, 12 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
0: Έτσι. Θα βάλουμε τη Μάιρα που ήρθε εδώ στους ήχους τώρα να μας πει ένα νούμερο.
1: Δεν είναι νούμερο γιατί δεν τα έχουμε.
0: Θα το πάμε
1: σήμερα.
0: Θα το πάμε
1: θα πει κάποια στιγμή χρονικά.
0: Ναι.
1: Γιατί άρχισε, θα το βάλουμε από 11.
0: Από το πρώτο μήνυμα, από το πρώτο μήνυμα μέχρι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει η Μάιρα τι ώρα ήρθε το πρώτο μήνυμα.
0: Μα θα το πούμε.
1: Ναι, αυτό
0: θα
1: λέω.
0: Θα πούμε την ώρα.
1: Την ώρα από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί η Μάιρα να πει το πρώτο. Δηλαδή μπορεί να πει 11 παρά 5, μπορεί να πει και 12 παρά 10, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο το διάστημα πάντως θα είναι 11 παρά με 12 παρά κάτι.
0: Συγγνώμη ρε Παπα-Νικολάου, αλλά πώς ήταν γεμάτα λέει τα καφενεία το 86 όταν τα μάτς γίνονταν μία το βράδυ, λόγω διαφορά ώρας.
1: Δεν ήταν.
0: Από το Μεξικό εννοεί. Μήπως εννοεί το νωρίς παιχνίδι των 9, λέει ο Προκόπης από την Κέρκυρα.
1: Είπα εγώ για το Μεξικό. Τότε γιατί. Βεβαίως ήταν. Ήταν παιχνίδι, θυμάμαι, αργά το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, καλοκαίρι ήταν το βράδυ. Τι ώρα,
0: καλά,
1: τι
0: και μία να ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό να πάει στο καφενείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι αυτό. Αυτό το πράγμα με πάρα πολύ κόσμο, με το Μαραντόνα τότε. Και τα είπα, όλοι περίμεναν να δουν Μαραντόνα. Περίμεναν να δουν πότε παίζει η Αργεντινή. Λοιπόν. Τι άλλα.
0: Τι πάει, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εντάξει, νομίζω ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο για χθες για τον μπάσκετ που έγινε το 2-2.
1: Ωραία, πάμε. Εγώ από τη δική μου άποψη για χθες, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Δεν νομίζω. Δικαίως μετά από δύο παρατάσεις, οκ, εντάξει, το πήρε. Ο Ολυμπιακός το χάσε όπως το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς. Δηλαδή είχε την ευκαιρία εκεί, ήταν και 5 πόντους μπροστά. Μπορούσε, τα είπε και ο Μπαρτζόκας, να ελέγξει το ρυθμό εκεί πάνω να πάει πιο. Σε επιθέσεις καλύτερες, ήταν και άστοχος στα τελευταία, όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός όταν έχασε και έγινε το 2-1. Δεν μπορώ εκείνα τα πράγματα. Εγώ είπα να μην ασχοληθώ δηλαδή και να μην είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, ξέρω, με το Μουντιάλ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, γιατί όταν ακούω τώρα ότι ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή όσοι. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω από αυτούς που κουβεντιάζουν για μπάσκετ, το έχω ξαναπεί, πόσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρέπει να ξέρουν λίγο πιο βαθιά. Και όχι μόνο να βλέπεις πότε πάει η μπάλα στο διχτάκι. Γιατί αυτό βλέπουν όλοι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει από μπάσκετ στην πραγματικότητα. Ούτε εγώ. Έτσι, ούτε. Λίγοι ξέρουν. Εάν είναι σαν να βλέπεις και να προσπαθείς, δηλαδή με βολές και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα πέναλτι στο ποδόσφαιρο δεν άξιζε και να το πάρει. Γιατί πήρε τα περισσότερα πέρα στο ποδόσφαιρο. Αν
0: η Αργεντινή το 22 δηλαδή, δεν έπρεπε να το.
1: Δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι σαν να μετρά πόσα πέναλτι πήρε. Αν πήρε 12 πέναλτι, με τη διαιτησία. Δηλαδή, πόσε βολέ πήρε, αν πήρε τόσε βολέ. Α, με τη διαιτησία. Μέχρι εκεί πάει. Το βιολί πάει μέχρι εκεί. Εγώ σε αυτή την κουβέντα δηλαδή δεν μπαίνω. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Το βλέπω το μάτς. Για μένα, ναι, αυτό τελείωσε. Για μένα τελείωσε το μάτς. Από τη στιγμή που έληξε, μηδένισε το χρονόμετρο, τελείωσε το μάτς.
0: 2-2 η σειρά.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει το τελευταίο. Να δούμε ποιος το πάρει.
0: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
0: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2, γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2. Είχα πει ήμουνα με τον Πέτρο, δεν ήμασταν μαζί. Με τον Πέτρο 3-2 θα είναι ή 2-3. 3-2.
0: Δεν θα πάει σε πέμπτο μάτς,
1: θα πάει σε πέμπτο μάτς. Ναι. Σιγά τα τέτοια. Τώρα κάτω. Τώρα κάτσε κουβεντιάζει τώρα.
0: Κοίτα, αλήθεια, με το πόσε βολές και να το πάρει.
1: Και τούτο και τ' άλλο.
0: Το αξίζει. Έχουν δηλαδή, μεγάλα μπάτζετ.
1: Δεν μπαίνει, είναι σαν να κοιτά ένα μαγαζί απ' έξω από τη βιτρίνα ή από τα φωτάκια, από τη μαρκίζα και μετά πα να εξηγήσει. Έτσι βλέπουν το μπάσκετ. Πα να εξηγήσει πώ είναι αυτό το μαγαζί. Σου πει ο άλλο, ξέρω, έχει πάει σε αυτό το μαγαζί. Για πει πήγα. Γιατί πέρασε απ' έξω και είδε τα φωτάκια κτλ.
0: Δεν πήγε μέσα.
1: Πήγε. Ναι. Για ποδόσφαιρο να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρουμε πια όλοι περισσότερα πράγματα. Για μπάσκετ, τίποτα, μυρωδιά. Μυρωδιά, η περισσότερη μυρωδιά. Λίγοι είναι και δεν μιλάνε και αυτοί οι λίγοι. Σου λέει, αμπλέκω εγώ τώρα. Να μπλέκω εγώ τώρα, να του λέω, ξέρω εγώ τι. Να του λέω για τι επαφέ. Ότι ο ένα, παράδειγμα.
0: Αλλιώ μεταφράζει ο ένα, αλλιώ ο άλλο.
1: Επιδιώκει τι επαφέ. Ο άλλο δεν τι επιδιώκει τι επαφέ. Ο ένα έχει πιο ψηλά κορμιά. Ο άλλο δεν έχει τόσο ψηλά κορμιά και θα σουτάρει πιο πολύ απ' έξω και από πιο μακριά. Δηλαδή, χίλια πράγματα διαφορετικά. Όχι, βολέ. Άσε το, εντάξει, κουβεντιάστε εσεί για τι βολέ. Κουβεντιάστε, δεν με αφορά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Να ήταν άλλα πράγματα, να κουβεντιάσουμε. Αν ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Εδώ είπαμε, ξέρω εγώ, ένας, δύο, τρεις να βγουν, ξέρω εγώ, να βγουν, ξέρω εγώ, δύο συστήματα. Ότι βγήκαν αυτά τα συστήματα, παράδειγμα.
0: Και έχουμε ενό ποδόσφαιρο. Το λες, ρε παιδί μου, ασχολείσαι λίγο. Ενώ πλέον με αυτού του δύο στο μπάσκετ, το μόνο που ασχολούμαστε είναι οι βολές, οι επαφές, η διαιτησία. Δεν μπαίνει κανείς στο τακτικό κομμάτι.
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, και όχι αμυγός μπασκετικές εκπομπές όπως ξέρω να κάνουν τον Ντούμπλο, τον Σωτηρίο.
0: Τα παιδιά στα 24 ώρα είναι πολύ. Τα πιάνουν όλα τα κομμάτια.
1: Και πρόσεξε, και οι ακροατές εκεί είναι πιο μοιημένοι και πιο διαβασμένοι.
0: Ο κόσμος εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδευόμαστε και εμείς καθημερινώς. Εκπαιδεύεται και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Βέβαια. Το θέμα είναι τι ακούς και πόσο διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις. Να καταλάβεις και το άθλημα. Κατάλαβε. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνος από σένα που δεν έχεις παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε το λέω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις. Να καταλάβεις και το άθλημα. Ναι. Κατάλαβε. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνος από σένα που δεν έχεις παίξει, για παράδειγμα.

0: κάποιοι γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Γιατί. Και πραγματικά, αυτό το έχουν πει μπασκετικοί. Εγώ δανεικό το. Γιατί. Ήταν γιατί είχε 45 συστήματα. 45. Όταν ο μέσος όρος των προπονητών είχαν άντε να πλησίαζαν εκεί στα 20. Είχε 45 συστήματα.
1: Τα διπλάσια έχει.
0: Τα διπλάσια και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι.
1: Και ανάλογα όχι για το
0: επειδή
1: σημείο...
0: αναψοκοκκίνιζε και γινόταν μοβ το χρώμα
1: ναι,
0: του.
1: Και τον βλέπαν κόκκινο και παίχτε του τροφάρα.
0: Ναι, ο κόσμο τον έβλεπε έτσι και σου έλεγε α,
1: το φοβούνται, τώρα θα μπουν μέσα.
0: Ένας από τους δικούς μας, έτσι ναι. Θέλουμε τον προπονητή να αναψοκοκκινίζει κτλ. Αυτό αναψοκοκκίνιζε γιατί οι άλλοι δεν ακολουθούσαν αυτά που κάνανε στην προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι μυρωδιάδες είναι στο τέτοιο στο μπάσκετ. Μυρωδιάδες. Εκτός από τους ειδικούς. Εκτός από τους ειδικούς. Λοιπόν, τέτοιες κουβέντες τώρα.
1: Και αν δεν είναι, έχει... να μας στείλει κάποιο μήνυμα, ρε παιδί μου, και να μας κάνει και
0: όχι, ρε παιδί μου,
1: ανάλυση. Κάθε... Να τι είδα από το παιχνίδι. Να
0: σου πω κάτι.
1: Πει...
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν θα κάτσει κανένα να δει πόσα rebound πήρε ο ένας. Πόσα rebound πήρε ο άλλος. Δεν κάθε. Βολές. Πόσα λάθη έκανε ο ένας. Και πού τα έκανε τα λάθη. Πόσα λάθη έκανε ο άλλος. Όχι, βολές. Το εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Το εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει,
1: εντάξει, τώρα θα νομίζω ο κόσμος ότι είναι. Επειδή είστε εκεί ένα μήνυμα, λέει θα κάνουμε το άσπρο μαύρο και καλά, επειδή έχασε Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Είπαμε δίκαια.
0: Και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
1: Και είχε και απουσίες.
0: Είχε απουσίες, έχασε και τον Ναν με 5 φάουλ και είναι τελείως τυχαίο, ρε παιδιά. Δηλαδή τα έχει βάλει όλο ο πλανήτης με τον Ναν.
1: Δηλαδή, εγώ από το λίγο δηλαδή, που ξέρω βλέποντας.
0: Δηλαδή το
1: είχε
0: παιδί δεν παίζει άμυνες ευρωπαϊκές. Παίζει άμυνες NBA. Και οι άμυνες NBA όταν παίζει στην Ευρώπη θα χρεωθείς με φάουλ. Έχουν βάλει όλοι στο στόχαστρο τον Ναν. Πώς θα τον πετάξουν έξω. Από την Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Πρώτο το παιδί παίζει άμυνες NBA. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η άμυνα του.
1: Είναι παικταράς. Όταν πετάει την μπάλα από τα χέρια του.
0: Σου λέω λοιπόν ότι η νίκη του Παναθηναϊκού παίρνει αξία γιατί είχε και τις απουσίες. Έχασε και το Ναν. Έχει προσαρμοστεί.
1: Δεν είχε τον Όσμαν, δεν είχε τον Σλούκα.
0: Ναι,
1: έχασε τον Ναν με 5 φάουλ.
0: Προσαρμόστηκε ο Αταμάν σε άλλα πράγματα πια. Δηλαδή να παίξει και λίγο τακτικές, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Άμυνα δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή άμυνα χθες ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ δυνατή. Καλώς το πήρε. Ξέρω και πάμε για πέμπτη.
1: Ευκαιρία για να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ευκαιρία να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για μένα εκεί δηλαδή κλείνει η ιστορία. Τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Δηλαδή.
1: Το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τώρα σε αλλάζω θέμα, πήγε στο Sky.
0: Ποιο?
1: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup πήγε στο Sky.
0: Το κύπελλο Ελλάδος.
1: Την πλατφόρμα διοκτησίας του Γιάννη Αλεφούζου.
0: Για ξαναπέστα μία το κύπελλο.
1: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup.
0: Και το Super Cup, εντάξει, το Super Cup εκεί μπερδεύτηκαν. Το Super Cup, ποιο είναι αυτό. Super Cup.
1: Άι Κόφι θα είναι το Super Cup.
0: Πώς?
1: Άι Κόφι.
0: Άι Κόφι, ναι, θα είναι. Άι Κόφι.
1: Έβγαλε σχετική ενημέρωση η ΕΠΟ και ετοιμάζει και συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μια νέα στοιχηματική εταιρεία που έχει μπει στη ζωή μας για την ονοματοδοσία του κυπέλου.
0: Α, γιατί και τώρα στοιχηματική εταιρεία.
1: Ήταν
0: δηλαδή.
1: Άλλη. Ήταν τώρα άλλη. Άλλαξε.
0: Εντάξει, τώρα άμα είναι χορηγός επίσημος, το λέμε.
1: Είναι επίσημος.
0: Άμα είναι επίσημος, ποια είναι.
1: Superbet.
0: Η Superbet, κύπελλο Ελλάδα, Superbet. Ναι, πώς λέγαμε, Betson. Γιατί αυτός ο χορηγός.
1: 145% αύξηση, έτσι.
0: Ποια είναι η διαφήμιση και ποια δεν είναι η διαφήμιση. Όταν κάποιος δίνει τα λεφτά του και είναι χορηγός, έχει και την δίκαια απέτηση, δίκαιη απέτηση
1: να
0: ακούγεται το όνομά του.
1: Ναι,
0: ναι. Βεβαίως. Πώς το κάνουμε αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης γίνονται δέκτες πώς θα το πω, παραπώνουν έτσι από τέτοιες, ο άλλος δίνει τα λεφτά του για να είναι χορηγός παράδειγμα στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο ή στο πρωτάθλημα μπάσκετ ή στο κύπελλο.
1: Ναι, πώς είναι η GBL η δική μας που την έχει έρθει στοίχημα GBL, έχει τα δικαιώματα στοίχημα, έχει βάλει μπροστά το Παναθηναϊκός Άκτορα, ας πούμε.
0: Άρα δεν είναι διάφορο.
1: 13.140.000 ευρώ είναι για τα επόμενα 3 χρόνια η συμφωνία της ΕΠΟ με την Superbet. Δηλαδή 4.220.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ωραία, μεγάλη συμφωνία. Προφανώς αρέσει και το σύστημα αυτό. Γιατί και μια εταιρεία όταν βάζει τα λεφτά της, σου λέει, όχι, εγώ λέω το σύστημα όπως είναι τώρα στο κύπελλο Ελλάδας, γιατί σου λέει να τα βάλω τα λεφτά μου, μην έχω στο τέλος, ξέρω εγώ, αναγέννηση άρτας, αναγέννηση καρδίτσας τελικό, γιατί ξέρω εγώ πληρώνω λεφτά, φτιάξτε το κάπως.

0: να φτάσουν να έχει ακροαματικότητα, να έχει τηλεθέαση, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τέλος πάντων τα πάντα προβολή εκείνη, γιατί βάζω τα λεφτά μου και θέλω να ξέρω τα λεφτά μου πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα και από την άλλη πλευρά, πάνω να πει ότι αυτό το μοντέλο με το κύπελο Ελλάδας αρέσει δεν αρέσει, είναι πετυχημένο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Δώρο σήμερα από την εκπομπή, εκτάκτος, τελείως εκτάκτος, γιατί σε άλλη περίπτωση δώρο είναι αυτά που λέμε, η φωνή μας, έτσι καθημερινά, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Δεν είναι δώρο αυτό?
1: Να το πεις εσύ τώρα αυτό. Και να στείλει άλλο, άσε μας ρε Παπα-Νικόλα.
0: Εντάξει, άσε μας, άσε μας, το δώρο το παίρνεις
1: όμως κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι, παίρνεις τη δόση.
0: Παίρνεις τη δόση σου κάθε μέρα, δώρο δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πέρα από το δώρο το καθημερινό, λοιπόν, για να ακούτε τις μελωδικές φωνές μας, έχουμε δώρο σήμερα. Πανίνι, μεγάλο πακέτο.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: Χριστουγεννιάτικα με άλμπουμ και 700 αυτοκόλλητα.
1: Θα βαριέσαι να κολλάς.
0: Θα βαριέσαι να κολλάς. Δώστε το, μαζέψτε όλη την οικογένεια και το σόι και το, έτσι, και το δικό σας και της γυναίκας σας και τα λοιπά. Να μαζευτούν εκεί καμιά 15 παιδούρια εκεί και να αρχίσουν να κολλάνε αυτοκόλλητα.
1: Είχε πει μια ωραία ατάκα Μπρέμοβιτς. Τι δώρο πήρε η γυναίκα σου, η γυναίκα, λέει, η γυναίκα του. Mm. Και του λέει τι δώρο τη πήρε η γυναίκα σου, και λέει τι δώρο να του πάρω, φύγε εμένα, λέει.
0: Ναι.
1: Θέλει καλύτερο δώρο.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει, ξέρω, αυτό εντάξει, έχει χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Εγώ να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχα αρχίσει να κολλάω κάποια αυτοκόλλητα, το παράτησα σχετικά γρήγορα.
1: Εγώ,
0: δηλαδή, αν μου έλεγε. Ναι. Αν μου έλεγες, γιατί τότε εγώ είμαι και ξέρεις τι είναι η Βόλη.
1: Βόλη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τους Βόλους που λέμε να παίζουν.
1: Α, η Βόλη, ναι, ναι. Είχα καταπιεί ένα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, εμένα αν μου έλεγες για Βόλους, είδα το τέτοιο. Δηλαδή για Βόλους πέθαινα. Αν μου έλεγες, παιδί μου, θα σου κάνω δώρο, ξέρω εγώ. Πώς το έκανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο. Όχι δίπλα. Ήταν τα μικρά, ήταν τα ματάκια. Δεν ξέρω, ένας σηκώνει όμως ο άλλος, κοιτάζει το ταβάνι ο τρίτος. Πώς θα λέγανε τα. Όχι, δεν είναι τα ματάκια. Πώς θα λέγανε, παιδιά, τους Βόλους? Για τα μικρή Βόλη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι. Και κερδίζαμε εκεί πέρα στο τέτοιο. Και με το τρίγωνο που φτιάχναμε και όλα αυτά με Βόλους. Εκεί πέθαινα, σκότωνα. Αλλά αν πεις για παίχτες και.
1: Εγώ αυτό
0: είναι απόδειξη, Μάιρα, έχω... ότι έχω συναντήσει πάρα πολλούς παίχτες. Κανένας δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τον Ρονάλντο τον έχω συναντήσει και τα λοιπά. Ένας μου έκανε και κάναμε παρέα. Και γιατί μου έκανε αυτός? Γιατί με έκανε κάτω και μου λέει να σου δείξω πως είναι τα Lemon Cello. Και γίναμε σκνήπα με τα Lemon Cello. Ένας. Μάλιστα, ο Ερικ Καντονά. Ο Ερικ Καντονά. Δηλαδή οι άλλοι είτε ήταν, δηλαδή σου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε να πιούμε καφέ. Άσε, έχω δουλειά, καλύτερα πιω καφέ με τον Γκαζνέτζερ. Εντάξει. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση, ούτε από τους παίκτες δηλαδή, ούτε τίποτα. Δηλαδή μόνο μερικοί, πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, έτσι. Για αυτό δεν ήμουν και συλλέκτης τέτοιου πράγματος.
1: Εγώ σε ένα Μοντιάλ το 2 θυμάμαι πολύ τον εαυτό να μαζεύει, μετά λίγο το παράτησα.
0: Ναι. Ήταν και λίγο. Εντάξει, όποιος έχει όμως είναι ωραίο πράγμα. Οι συλλογές είναι, εντάξει, ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή κάθεσε, ρε παιδί μου, τις δικές σου αναμνήσεις στην πραγματικότητα μετράς μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχουμε.
0: Πάμε σε
1: τίτλους
0: πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές: Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Σδούκου στην πρώτη Αθήνας και Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά, δεκάδες οι προσαγωγές. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Eraspor.
7: Η Eraspor μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ράνιος.
8: Το γεγονός ότι απαγορεύεται στη Βρετανία η κατανάλωση αλκοόλ και μπύρας μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι αρχές θα επιτρέπουν την πώληση και φυσικά την κατανάλωση μπύρας ακόμα και τη στιγμή της έντρας του τελικού.

0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό και χειμερινό και καλοκαιρινό και για το πρωί, για το μεσημέρι, για το βράδυ. Το μήνυμα, τι πρέπει από τον Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για το διαγωνισμό. Πες ελληνικά.
1: Ένα μηνυματάκι και το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης.
0: Πες,
1: Ουρουγουάης,
0: πες, ναι,
1: πού? Του 1970 με την τρίπλα του αιώνα τότε. Του Πελέ που είχε αφήσει την μπάλα να περάσει.
0: Ποιος από δίπλα. Ήταν ο τερματοφύλακας?
1: Το όνομα απλά θα στείλει, τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 1970.
0: Και εμείς εκεί γύρω στις 12 παρά...
1: Λίγο πριν τελειώσει
0: παρά 10, παρά 5... θα μας πει η Μάιρα, η οποία δεν έχει καμιά πρόσβαση σε καμιά οθόνη.
1: Από τις 12 να πούμε μέχρι τις 4 έχει στάση απεργίας.
0: Όχι στάση απεργίας, στάση
1: εργασίας. Συγγνώμη.
0: Από το...
1: στάση εργασίας.
0: Ναι, από τις 12 μέχρι τις
1: 4.
0: Ναι.
1: 12 με 4 στάση εργασίας.
0: Okay. Λοιπόν, από 11 παρά 5 θα είναι μέχρι να σας πούμε ότι παιδιά κλείνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένα μεγάλο πακέτο με αυτοκόλλητα και άλμπουμ από την Πανημέρα.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: 700, θα κολλάτε και στα αμάξια σας.
1: Έχεις ακούσει και εσύ ότι το 7 είναι αριθμός του ψεύτη?
0: Όχι.
1: Όχι. Μου την πέσανε άκουσα. 7 άτομα, ξέρω εγώ. 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρώτη φορά θα πω.
1: Σε 7, ναι.
0: Συγκινηθήκατε πάρα πολύ από τους Βόλους. Από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε και το εξής, γιατί και αυτό το ρωτάτε. Αν μπορεί κάποιος να έχει διπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό, επειδή εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Προφανώς και μπορεί. Προφανώς και μπορεί, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το κόψουμε. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, στείλει δύο ή τρεις φορές. Θέλω να σου πω κάτι. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή, κάποιος για να κερδίσει, πόση τύχη πρέπει να έχει, ρε φίλε. Πόση τύχη πρέπει να έχει.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό έτσι να κερδίσει.
0: Είναι σαν να παίζει, ας πούμε, ξέρω αυτό το.
1: Τα ξυστό. Ξυστά, σκράτς και τέτοια. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό. Με κάτι γάτες και κάτι τέτοια.
0: Λαχεία.
1: Τα έχω δει στη διαφημίση.
0: Δηλαδή, πώς κερδίζουν οι άλλοι τα λαχεία? Τι τύχη είναι αυτό.
1: Το άλλο το super Eurobet.
0: Παίρνεις 5 λαχεία, παίρνεις διαφορετικούς λίγοντες και δεν το πετυχαίνεις. Το λίγοντα. Τι έλεγες εδώ?
1: Ένα Eurobet που έχει βγει τώρα, Eurojoker, πώς λέγεται.
0: Eurojoker.
1: Που κληρώνεις.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Να είσαι εσύ αυτός.
1: Ένα δίσκο.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ μπαίνω σε καμιά φορά που κάνει για κανένα δώρο, κάνει ΕΡΤ, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο πέρασαν τελικό Champions League.
0: Τελικό Champions League, ναι. Και οι άντρες το παλεύουν σήμερα.
1: Παίζουν, με προ-ρέκο, εντάξει, είναι φαβορή προ-ρέκο.
0: Ναι, δηλαδή συλλογές από τρόπαια κάνει αυτή η ομάδα. Και μετά,
1: ναι, και μετά θα έρθουν μηνύματα τώρα για σένα.
0: Τι μηνύματα, γιατί μπορώ?
1: Για αυτό που είπες.
0: Για ποιο?
1: Συλλογές από τρόπαια.
0: Δεν κάνει.
1: Θα το ξεχάσουν το διαγωνισμό.
0: Με τα ΕΣΠΑ θα πάρει τώρα για καινούριο κτίριο για τα κύπελα του Ολυμπιακού.
1: Έχει νέο μουσείο τώρα.
0: Α, αυτό δεν είναι.
1: Σύγχρονο, έχει χώρους.
0: Έχει χώρους.
1: Έχει χώρους.
0: Θα γεμίσει και αυτό. Θα γεμίσει.
1: Ντάνε Γκαρθία με ένα Ολυμπιακό. Οριστική Πεχτάρα. Συμφωνία.
0: Πεχτάρα.
1: Τον ήθελε πολύ ο Μέντι Λίμπαρ. Και όπως όλα δείχνουν, έχει υπογράψει και θα μείνει.
0: Ό,τι θέλει ο Μέντι. Αρκεί να μην είναι βασικός ο Ντάνι. Μπορεί δηλαδή, να παίζει σε μερικά μάτσα. Δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από τον Ντάνι. Μπορούμε. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι άλλο να πούμε, για να βρω μερικά μηνύματα που δεν έχουν σχέση με το διαγωνισμό και έχουν σχέση. Πού να πάμε, παιδιά, τώρα, κοιτάξτε, σήμερα με τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι
1: χαμόντας.
0: Ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορούμε, πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε μηνύματα τα οποία δεν είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Για να δω από τα τελευταία, ο Κυριάκος, τα γυάλινα, τους Βόλους λέει, θα λέγαμε εμείς τουλάχιστον γκαζάκια, τις σιδερένιες μπύλες σιδερίνες και τις άσπρες μπύλες σαν πύλινες γαλατίνες. Είναι όλα αυτά για μένα, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Ποτέ, τίποτα από αυτά. Ένας μόνο ήταν δικός μου, γιατί έτσι τα λέγαμε και εμείς. Κάτσε να τον βρω εδώ. Αυτό χαμό που γίνεται, πού να τον βρω. Τι λες, Αργύρη. Είσαι για το διαγωνισμό.
2: Φόβο, είχα βρει κάτι μηνύματα και τα δεν μπορώ να τα βρω τώρα.
0: Γιάννη από Αγρίνιο, ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο, δεν ξέρεις μάλλον ούτε τι ήταν υγεία. Εκτός άμα είσαι καλά, θα είσαι καμιά τέτοιο. Τι ξέρεις από μπάσκετ? Γιατί είσαι από Αγρίνιο που λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει ότι δεν ξέρει από μπάσκετ. Γιάννη μου, εντάξει, εγώ λέω ότι βλέπω. Εσύ αν ξέρεις από μπάσκετ, εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Όλες οι εκπομπές, λέει ο Αποστόλης, σήμερα ξεκίνησα με αναφορά στο κτίσιμο της ΕΡΤ. Εσένα βέβαια δεν με ακούμπησε, ναι, δεν με ακούμπησε καθόλου. Λεωνίδας είναι καινούριος. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Σαν σήμερα 11 του μήνους, νομίζω ότι είναι 14, σας πω την αλήθεια.
2: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και στάση εργασίας μετά, τετράωρη.
0: Αυτά τι μου θυμήσατε τώρα, λέει αναφορικά με τους Βόλους. Να τους, ο Νίκος, αυτός είναι δικός μου. Ματάκια, ήταν τα ματάκια, οι διπλάρες, τριπλάρες και πενταπλάρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις. Είναι από την Άρτα, γι' αυτό θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε άλλες περιοχές τα λέγανε τελείως διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα, η μικρή Βόλη τους λέγαμε στη Σπάρτη μυράδια.
2: Μυράδια ή μυραδιά.
0: Ή μυραδιά. Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μπίλες τους λέγαμε τους Βόλους, παίζαμε στο σχολείο. Ο Σταύρος, γυαλενάκια. Το μεγαλύτερο το λέγαμε βούζα.
2: Α, το βούζα το έχω ακούσει.
0: Ναι, δεν μου λένε τίποτα αυτά. Καράμπαμπα
2: λέγαμε τις μεγάλες.
0: Πολικός αστέρας, μαργαριτάρια, πω τι είπες τώρα, λέει. Θυμηθήκατε,
2: Τι έχει στείλει εκεί ολόκληρο, τι έχει κάνει σχέδιο με τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ. Για να δούμε το Βασίλη. Πολικό αστέρι, ποιο είναι το πολικό αστέρι?
2: Κάποιο Βόλο ονομάζανε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Πολικό αστέρι. Για να δούμε, ο Νίκος, πλατφόρμα του Αλαφούζου πήρε το κύπελο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να το δει. Η πλατφόρμα το πήρε, όχι, δεν το δείχνει από το ελεύθερο Sky, η τώρα, πλατφόρμα.
2: Δεν ξέρω αν το δείχνει την πλατφόρμα του, αλλά εδώ λέει, κάτσε να διαβάσω την ανακοίνωση του ΣΕΠΟ. Τι λέει ακριβώς? Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία ειδήσεων.com Sky.
0: Ναι. Καλό, δεν ξέρουμε τώρα η εταιρεία αυτή που θα
2: θέλει στο ελεύθερο, μπα θέλει στο υβριδικό, ξέρω εγώ. Πάντως οι τίτλοι στα site είναι στο Sky, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.
0: Καλημέρα, λέει, σωστό αυτό που λέτε ότι δεν είμαστε γνώστες του μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε διαιτησία. Όμως όταν βγαίνουν παράγοντες και προπονητές και σχολιάζουν διαιτησία, φταίει ο κόσμος μετά? Δεν είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Είναι απλώς επιλογή του καθενός,
2: ναι,
0: με τι θα ασχοληθεί και τι θα κουβεντιάζει. Έτσι, είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή να λέμε, παιδιά, αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί υπάρχει το λόγος να το κουβεντιάζουμε. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να πιάνουμε, ξέρω, κουβέντα για ένα παίχτη. Παράδειγμα, ξέρω, για ένα δεξιμπάκ. Μ' αρέσει να πιάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Για ένα αμυντικό χαβ, δηλαδή για εκείνα που. Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαν να σου λένε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να ήταν Βόλεϊ, ρε φίλε, που έχει λιγότερα συστήματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το μπάσκετ είναι τόσο σύνθετο άθλημα. Τόσο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κότσια για να μπεις να κουβεντιάσεις. Άμα θες κουβεντιάσεις σοβαρά. Άμα θες κουβεντιάσεις καφενείο, εντάξει, καφενείο κουβεντιάσεις τα πάντα. Μέχρι και το τι θα κάνει ο Τραμπ στα στενά του Ορμούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πώς θα απαντήσουν. Εντάξει, καφενείο, λέει, εντάξει, okay. Δεν απαγορεύεται, κάν το. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο, ρε παιδί. Μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ποδοσφαιρικά και να τον ακούσεις και να κουβεντιάσεις και να γίνει αυτό που λέμε διαλεκτική. Δηλαδή γίνεται. Στο μπάσκετ είναι ποιος ξέρει τα λιγότερα. Διαγωνισμός, ποιος ξέρει τα λιγότερα. Βλέπει τώρα να κουμπάει τον άλλον, φάουλ, λέει ο ένας. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο άλλος. Άντε, πια στα βόλια κούρευτα. Κάποιος δεν είχε πει το εξής Ό,τι θες να ακούς και είναι όλα αλήθεια. Λες στο μπάσκετ. Έχει σημασία αυτά που σφυρίζονται. Σημασία έχει αυτά που δεν σφυρίζονται.
2: Ναι.
0: Hey, άντε, τουλάχιστον λέει ψέματα. Ότι δεν λέει αλήθεια.
2: Άλλο
0: σου λέει όσα σφυρίζονται.
2: Γι' αυτό μου άρεσε το ποδόσφαιρο εμένα.
0: Ναι, ρε.
2: Υπήρχαν επαφές, κλωτσιές, τραβήγματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα γίναμε όλοι και μπασκετικοί τώρα. Όπως γίνεται σεισμός, γίνονται όλοι σεισμολόγοι. Γίνεται παράδειγμα πλημμύρα, γίνονται όλοι γεωλόγοι.
2: Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια, τι πιστεύεις? Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια.
0: Ο ανάδρομος τι είναι?
2: Δεν έχεις ακούσει, έχεις ανάδρομο Ερμή, εντάξει. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα είναι εκείνο. Το παπάζα μου, μπαίνουμε στον υδροχό. Και λέει, μπαίνουμε στον υδροχό, δεν πάει καλά τα πράγματα.
2: Κάτω γίνει.
0: Μάιρα, το έχουμε εκείνο. Το μπαίνουμε στον υδροχό, παπάζα του. Εκεί, γιατί, όπα, πήγε και 47.
2: Όπα, φίλε, με επηρεάζει εμένα ο ανάδρομος Ερμής.
0: Γιατί σε επηρεάζει?
2: Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ.
0: Εγώ
2: είμαι καρκίνος.
0: Εγώ είμαι κρύος.
2: Ωραία. Ενδέχεται να βρεθούν.
0: Οι καρκίνοι είναι παρορμητικά.
2: Έτσι λέει. Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός, ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε επανεξετάσεις σημαντικών αποφάσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα με επηρεάσει εμένα.
0: Κάνε ό,τι δεν.
2: Ροζή τη ζωή.
0: Πέσε για ύπνο.
2: Δίδυμος δεν σε επηρεάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, στα ζώδια εδώ, γιατί θα έρθει ο Κνούπης πάλι. Ναι. Να πούμε, έχετε άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμμετοχή στο διαγωνισμό. 11:50 κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι 11:48. Όποιος θέλει, όνομα του τερματοφύλακα της Ουρουγουάη, σκοτώθηκες.
2: Πνίγηκα.
0: Σκοτώθηκε, δεν το κάνω. Είπα, έχουμε πρώτες βοήθειες. Άλλα 2 λεπτά ο τερματοφύλακας του Ουρουγουάη στην τρίπλα του Πελέ, ρε παιδί μου.
2: Το 1970.
0: Το 1970.
2: Η τρίπλα του αιώνα, η προσποίηση του αιώνα, πώς λεγόταν?
0: Όλα παίζουν.
2: Η προσποίηση του αιώνα, ναι.
0: Άλλα 2 λεπτά και μετά κλείνει. Ό,τι είναι μετά από 11:50 δεν συμμετέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Δηλαδή η Μάιρα ετοιμάζεται, παίρνει βαθιές ανάσες, είναι στον πάγκο γιατί θα κάνει την κλήρωση.
2: Μάιρα, θα δώσει σούπερ δώρο.
0: Θα σου πω κάτι. Τα έχεις κανονίσει με κανέναν εδώ? Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη την ώρα. Εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το...
2: Θα στείλει τώρα τελευταία και θα πει.
0: Κοίτα.
2: Η Μάιρα θα στείλει τώρα τελευταία με το που κλείσει και θα πει αυτό.
0: Όπω γίνεται χαμός. Εδώ.
2: 292 μηνύματα.
0: Και κοίτα πώς έρχονται πολυβόλο, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Όταν τους είπες ότι κλείνει, έχει 1 λεπτό ακόμη, παιδιά. Δηλαδή για την ακρίβεια, 0,5 λεπτό από τώρα. 11:49:27 είναι τώρα. Είτε Viber είτε.
2: Ο 660 λέει: καλημέρα, επειδή δεν ξέρουμε τον τερματοφύλακα, μπορούμε να πούμε έναν άλλο που ξέρουμε.
0: Πες ό,τι θέλεις. Το πώς θα είναι και 40, ο χρόνος μετράει ανάποδα, πολυβόλο τα μηνύματα.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολλά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Είδες, πολύ πιασάρικο το πανίδι. Ασχολείται ο κόσμος ακόμα πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι αυτή τη στιγμή 310 μηνύματα.
2: 300, όσο μιλάς εσύ, πάει 13 αυτό.
0: Ναι,
2: 12, 13, 15, κοίτα.
0: Είναι σαν εκείνο που με τους influencers. Τέλος, παιδιά, ο διαγωνισμός. Τέλος. 11:50.
2: Τέλος, stop.
0: Είναι σαν εκείνους τους influencers που ανεβαίνουν, ξέρεις, που βλέπουν τα likes.
2: Ναι. Και βλέπεις την αρχική τους οθόνη. Ναι. Έχουν ένα εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Μάιρα, το πρώτο μήνυμα είναι.
0: Ησυχάστε, παιδιά, μη στέλνετε.
2: 10:55. Ωραία. Και το τελευταίο. 11:50. Ωραία. Από 10:55 μέχρι 11:50 θα πεις μια ώρα.
0: Εγώ θα μετράω. Περίμενε. Μην το λες τόσο εύκολα, ελαφρά την καρδία.
2: Γιατί την κόβεις?
0: Όχι. Αφού το ίδιο θα πει, τι την κόβω?
2: Ναι, ενώ τη κόβεις τη φορά. Ήθελα να το πει μπαμπαμ.
0: Έχεις έμπνευση. Λοιπόν, η ώρα που μας δίνει η Μάιρα είναι 11:22.
2: Για να δούμε.
0: Οπότε, όποιος είναι πιο κοντά στο 11:22 θα είναι ο νικητής.
2: Φίλε, εγώ έχω...
0: Έχω... Τι έχεις εκεί? Ο Λεωνίδας κοιτάζει τα SMS και τα... Λοιπόν, 11 και 20. Όπα. Εδώ.
2: Βρήκα, νάτος.
0: Για κάτσε, για κάτσε. Για κάτσε. Όχι, εδώ,
2: εδώ
0: δεν
2: είναι. Εδώ είναι, φίλε. Το βρήκα. 11 και 22. 11 και 22 ακριβώς.
0: Αθανάσιος
2: Κλέτσας. Φιλόλογος διευθυντής Σερών.
0: Αθανάσιος Κλέτσας είναι ο νικητής.
2: Από τις Σέρες, λογικά.
0: Έστειλε
2: ο φίλος.
0: Έστειλε
2: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς είναι ο τροματοφύλακας.
0: Έστειλε SMS. Ξαναπες το
2: email. Email, 11 και 22.
0: 11 και 22, ακριβώς. Ή κοίταξε και τα SMS.
2: Ακριβώς, ναι, τα κοίταξε
0: λοιπόν,
2: όλα.
0: Όσον αφορά τα Viber.
2: Είναι και άλλος 22, αλλά δεν έχει στείλει για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
2: Το βλέπεις.
0: 11 και 22. Έστειλε και ο Γρηγόρης, αλλά έστειλε για τον Άν.
2: Yeah, ναι.
0: Έτσι. Μετά είχαμε 11. Μια στιγμή εδώ. Τα πιο κοντινά ήταν.
2: Πετύχαμε ακριβώς τώρα τι
0: ασχολείσαι. Όχι. Να πω εδώ. Πού είναι.
2: Είχαμε και 11 και 20, ας πούμε.
0: Ναι, 11 και 20, 11 και 19, 11 και 19
2: και 23
0: και 18. Είχαμε πάρα πολλά εκεί.
2: Αλλά έχουμε 11 και 22 ακριβώς εντωμεταξύ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας και να στείλει και τον αριθμό του.
0: Ωραία, και...
2: να στείλει τον αριθμό του και, και διεύθυνση και τα λοιπά, έτσι. Γιατί αν δεν είναι Αθήνα, πρέπει να το αποστείλουμε. Να το στείλουμε.
0: Ναι.
2: Αν ήταν Αθήνα ή αν είναι Αθήνα, θα περάσει να το πάρει εδώ από την Ερασπορ.
0: Ναι, σημείωσε στο μεταξύ. Ό,τι μπορούμε να έχουμε, είτε το γράφει το mail του. Το mail του, κάνει ένα copy-paste εκεί, στο βγάλει μια φωτογραφία. Το mail του ανθρώπου. Μπράβο, τυχερός.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη τύχη για να.
2: Ή να έχει στείλει μήνυμα στη Μάιρα, ξέρω εγώ.
0: Και πρόσεξε, εγώ δεν. Καλά, θα μου πεις τώρα τόσα μηνύματα, δεν μπορώ και να τα δω. Δεν είδα κάποιο, κάποια άλλη συμμετοχή του νικητή.
2: 11 και 22 είναι μόνο αυτό εδώ και άλλο ένα ενός φίλου που έστειλε για μπάσκετ, για Νάν συγκεκριμένα.
0: Ναι. Αν δεν έστειλε για Νάν εκείνη την ώρα που λέγαμε για τις άμυνες NBA με το.
2: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς, ο τροματοφύλακας του Ουρουγουάης.
0: Είναι μερικοί, λέει ο Κωνσταντίνος, 11 και 16. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το κάνει και έξω. Okay.
2: Ο Μιχάλης λέει 11 και 19 ημέρα.
0: Και τι ήρθε το 11 λεπτά. Και 20 ή το
2: 22.
0: Και 11 και 22.
2: Είναι 3 λεπτά πίσω.
0: Μαϊρά, πώς σου ήρθε το 11 και 22, για πες μας τώρα.
2: Επειδή
0: δηλαδή
2: το...
0: για να. Α, επειδή είναι double, γίνεται double το 11.
2: 22 είναι αγαπημένος μου αριθμός, Μαϊρά, να ξέρεις.
0: Το 22.
2: Και του.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα συγχαρητήριά σας προς τον κύριο. Πώς τον είπαμε, Κλέτσας.
2: Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας.
0: Να δώσετε όλοι τα συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είπαμε. Τι είναι?
2: Λέει εδώ, ο τίτλος λέει. Έστειλε ο άνθρωπος και το τηλέφωνο του και τα πάντα, ευχαριστούμε. Φιλόλογος διευθυντής ΣΔΕ Σερών.
0: ΣΔΕ, τι είναι ΣΔΕ? ΣΔΕ.
2: ΣΔΕ Σερών. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν δεν βάζει, θα μας δείξει τι παίρνει τέτοιο δώρο. Και να μας δείξει τι βαθμούς βάζει στα παιδιά. Εάν έχουμε κανένα.
2: Θα τα μοιράσει εκεί στους μαθητές. Αλλά τώρα.
0: Σκέψε να πάει εκεί, να πάει στην τάξη, ξέρω εγώ, με τα πανίδια, ξέρω εγώ, και τότε τα αυτοκόλλητα και να πει: έχω μια δουλειά. Εσείς γράψτε ένα πρόχειρο, ας πούμε.
2: Απροειδοποίητο σήμερα, έχω να κολλήσω εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα βάλε κανένα τραγουδάκι. Για βάλε λίγο εκεί που, με τα ζώδια εκεί.
2: Τον υδροχό.
0: Τον υδροχό. Το έχεις. Βάλω. Τι περιμένουμε. Για να δούμε. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ένα ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν σταθήκατε τυχεροί, οι 310 τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε κι άλλα και βιβλία θα κληρώσουμε.
0: Κι άλλα, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εργασίας 12 με 4. Σήμερα τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Podcast Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Sport News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Ouch.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Elysium Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑΣ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανιών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Just don't play with me, all right?

κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Αντριάν και Σάντα και Like a Bird, για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της 5ης μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Αμαντούε Μαριάμ και Φαλιπούπα, το Σονφό. Κυκλοφόρησε πέρυσι το φθινόπωρο. Και λέει αυτό που πολύ συχνά βρίσκουμε στα τραγούδια των Αμαντούε Μαριάμ, La Vie Belle. Όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα μερικές φορές, στο τέλος νομίζω πως φτάνεις σε αυτό το La Vie Belle. Και έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά από σήμερα. Είναι Πέμπτη, οπότε είναι η μέρα του σινεμά. Έρχεται λοιπόν στις αίθουσες αυτή η ταινία του Φρανσουά Οζόν, L'étranger, ο ξένος. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 30 μας πηγαίνει, όπου η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, πολύ σοφά, ο Οζόν επεμβαίνει ελάχιστα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Καμί, προσφέροντας μια στυλιζαρισμένη, συναρπαστικά κοινική οπτική στην παντελή έλλειψη νοήματος της σύγχρονης πραγματικότητάς μας. Και είναι νομίζω η ταινία που θέλουμε να δούμε αυτές τις ημέρες σταθερινά

Και επειδή λέγαμε πριν για σινεμά και τις ταινίες που βγαίνουν, έχουμε σήμερα και την επετειακή επανέκδοση 25 χρονών για το θρίλερ «Η Άλλη», σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Αμεναμπάρ. Βγαίνει λοιπόν στα σινεμά 25 χρόνια. Έκδοση 25 χρονών για το θρίλερ «Η Άλλη», σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο

0: Ρέντι Στέντι και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις γρήγορα γρήγορα.
1: This next song is called Belo Horizonte.
0: Καλά το καταλάβατε, Belo Horizonte live ηχογράφηση

ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξ απελησιών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ray Sincere's και το Did You Know κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και έχει μπει στη λίστα μας αυτά, στη λίστα με τα αγαπημένα, ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο, τελευταίο μήνυμα εκπομπής. Για λίγο ακόμα είμαστε εδώ μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Και για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29, ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Ο άλλος τρόπος, Κόσμος Radio στο Viber. Γραπτά μηνύματα. Περιμένουμε.

Η Ρίκα από τη Στουτγκάρδη, αυτή η μπάντα, η φοβερή και τρομερή μπάντα από την Γερμανία. Good night tonight, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι τους, που νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να μιλήσουμε για το Ηρώδιο που ετοιμάζεται να κλείσει προσωρινά τις πύλες του, καθώς τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που θα το διατηρήσουν ζωντανό για τις επόμενες γενιές. Πριν όμως πέσει η αυλαία, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μερικές ακόμη μοναδικές βραδιές κάτω από τον ιερό βράχο, μέσα από ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σας θυμίζω ότι στις 21 Ιουνίου, που είναι η γιορτή της μουσικής, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα είναι εκεί για την ημέρα, είναι αυτή η καθιερωμένη συναυλία, και αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου, ενώ στις 30 Ιουνίου θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Ηρωδίου πριν ξεκινήσει η νέα του εποχή, και το φινάλε θα γράψει ο John Legend. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πραγματοποιεί στο πιο ωραίο θέατρο την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, που θα είναι και Παρασκευή, αυτή η μέρα που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Λοιπόν, ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και για την επαφή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, αύριο πάλι. Γεια χαρά.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Τζο Λοβάνο, εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 6, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Κόσμος 93,6. Απογευματάκι Πέμπτης. Ring my bell στη Τζαμάικα όμως. Reggae Soul. 11 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, με πάρα πολύ ζέστη. Καλοκαίρι. Αν και διαβάζω ότι έρχονται κάτι καταιγίδες τις επόμενες μέρες. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο. 93,6 Viber. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Messenger στα social media. Ο κόσμος είναι εκεί. Κόσμος Radio. Και φυσικά ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast μέσα από το airteco.gr.

βραδινό θα γίνει στο Χολαργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕ, Αγάπη και Φροντίδα, παρουσιάζει μια μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Εργαστήρι, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μια βραδιά που με θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από μια πλειάδα αγαπημένων ερμηνευτών, τη λυρική αφήγηση της Άννας Μπιθικότση και την προβολή σπάνιου αρχαιακού υλικού, το κοινό θα ταξιδέψει λοιπόν στις στιγμές και τα τραγούδια που σφράγισαν την ελληνική ψυχή, μαζί τους χοροδίες, μουσικά χορευτικά σύνολα. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τραγουδούν Λένα Αλκαίου, Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένους, Σωτήρης Δογάνης, Γιώργος Κουβαράς, Νίνα Λοτσάρη, Μίμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης, Μπάμπης Τσέρτος. Συμμετέχει μεικτή χοροδία Δήμου Παπάγου Χολαργού, η χοροδία Μελωδία του Σωτήρη Δογάνη και το Ελληνικό Κέντρο Ζεμπέκικου. Όλα αυτά τα ωραία, μία εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσεις, την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε 9 στο Κηποθέατρο Παπάγου. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες βρίσκονται στον αέρα μας. Το 2026 το άλμπουμ είναι το Los Ojos del Condor. Και εδώ ακούμε το Canto Andino.

Μία ωραία στιγμή, το 2002 και στα βραβεία Όσκαρ του ερμήνευσαν Καετάνο Βελόσο και η Λίλα Ντάουνς μαζί για το soundtrack της ταινίας Φρίντα. Holy Mountain, Κόσμος 93,6. Και υπάρχει και το Viber, διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Viber.

το ακούσαμε στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γκαμπριέλο Γκόστ στη Γαλλία θα πάμε. Με ανέμους. Λεβάν. Στον αέρα μας. Και αεράκι με καταιγίδες διαβάζω ότι έρχεται. Να δούμε πού θα έρθει. Προς το παρόν, καλοκαιρινό, προσκάφσωνα σήμερα.

0: Λοιπόν, στη Γαλλία βρεθήκαμε και στο φεστιβάλ στο Ηρώδιο κλείνει 30 Ιουνίου, στο τέλος του μήνα, με καταπληκτική συναυλία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον John Legend ζωντανά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είναι υπέροχος ο John Legend και όχι μόνο, το έχουμε πει ότι το φετινό καλοκαίρι έχει σχεδόν τα πάντα, πάρα πολλές συναυλίες, ιδιαίτερα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα δούμε μερικά πράγματα, αλλά και τον Νοέμβριο που έρχεται και Brian Adams, Jack Savoretti είναι το Σεπτέμβριο, προς το παρόν είναι Moby τον Ιούλιο, Michelle Gurevich, Jose James. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την

0: ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

the South Winds Wail, το καινούριο άλμπουμ Gitkin που κυκλοφόρησε το 2026. Night Tripper ακούσαμε. Παρά 25-7, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 11 Ιουνίου. Σχεδόν ο καύσωνας και καταιγίδες που μαθαίνουμε από τον καιρό αύριο, από αύριο. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος, φροντίδα του ήχου και Σίβερτ Χόιεμ στην Νορβηγία πάμε για να ακούσουμε μέσα από το Τζον Έσμπο το God's Gonna Cut You Down, Detective Hall soundtrack.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

God is gonna cut them down. God's gonna cut you down. Το 17 στη Φλόριντα ένα κορίτσι, 10 ετών το κορίτσι, Τζουλιάννα Όσα, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη όταν ένας τεράστιος αλιγάτορας άρπαξε το πόδι της, αλλά δεν πανικοβλήθηκε και έκανε μια τακτική που είχε ακούσει σε μια επίσκεψη που είχε κάνει μικρή σε ένα πάρκο άγριας ζωής. Είχε μάθει λοιπόν ότι αν σου επιτεθεί αλιγάτορας, του πιάνει τα ρουθούνια και ανοίγει το στόμα του. Και έτσι λοιπόν, αν και το σαγόνι του έχει ασύλληπτη δύναμη, έτσι είναι αδύνατο να τα ανοίξει με τα χέρια, η μύτη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Οπότε όταν την άρπαξε με το στόμα του, δεν μάζησε το κοριτσάκι 10 ετών, θυμήθηκε αυτό που είδε στο πάρκο. Βλέπεις καμιά φορά οι πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς να διαβάσει. Δεν υπάρχει τελικά άχρηστη πληροφορία καμία. Εντάξει, δεν θα σου επιτεθεί κάθε μέρα ένας αλιγάτορας, αλλά στην Τζουλιάννα έσκασε μύτη ένας αλιγάτορας και έκανε την κίνηση ματ και έβαλε τα χέρια της, τα δάχτυλά της μέσα στα ρουθόνια του, άνοιξε το στόμα του και τράβηξε το πόδι της και σώθηκε. Και άλλο ένα κορίτσι σώθηκε από το Stranger Things που είδε, όχι το Stranger Things, συγγνώμη, το Walking Dead, που, για το πώς σκοτώνουν τα ζόμπι. Το έκανε σε άνθρωπο βέβαια, δεν το έκανε σε ζόμπι, αλλά είχε βγάλει μαχαίρι να το σκοτώσει. Στο Dirty John είναι αυτό, μέσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix, η ιστορία, η αναπαράσταση της ιστορίας του Dirty John, όντως είχε γίνει αυτό. Και αν θυμάστε και το κορίτσι στην Ταϊλάνδη που θυμόταν από το σχολείο πως ξεκινάει το τσουνάμι και σώσε την οικογένειά της. Προσέχουμε λοιπόν και στα αεροπλάνα αυτά που λένε και στα πάρκα και σε διάφορα άσχετα που διαβάζουμε και σε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Σώζουν ζωές και στις σειρές Walking Dead και Stranger Things. Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: get to carry each other, carry each other.
1: Όπως λέει και ο Μπάμπης, και εδώ διαβάζω τα μήνυματά σας που δεν είπαμε πως επιτέθηκε στο ζόμπι το κορίτσι. Εντάξει, δεν λέμε και τεχνικές, αλλά νομίζω ότι στο ζόμπι έβαλε τα δάχτυλά της στα μάτια του, ότι έτσι σκοτώνει τα ζόμπι. Αλλά και ο αλιγάτορας, πέρα από τη μύτη που έβαλε τα χέρια του στα ρουθούνια, υπάρχει μια τεχνική για τους αλιγάτορες που είναι ακόμη πιο, είναι πολύ πιο ευαίσθητη στα μάτια. Βέβαια, μη σου τύχει. Αλλά να ξέρεις ότι άμα σκάσει μύτη κανένας αλιγάτορας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν έχουμε δει μόνο στην Αθήνα, να σκάσει ένας αλιγάτορας. Αυτό λείπει, να τα λέμε αυτά. Όλα τα άλλα έχουν περάσει, τα έχουμε πάθει. Καταιγίδες έρχονται, σεισμοί, διάφορα ωραία. Αλιγάτορες μέχρι στιγμής μπορεί. Δεν ξέρει κανείς την τεχνική, τη μάθαμε πάντως από το κορίτσι στη Φλόριντα.

Μάλλο Μπέμπε, σε μια πολύ ωραία στιγμή το 2004 από το Παφέρα Τελαράνιας που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της. Ωραίος άνθρωπος η Μπέμπε, τη γνωρίσαμε, έπαιξε και στην Τεχνόπολη πριν από αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς. Έκανε και ένα stop με την καριέρα της στην έδιωξη εταιρεία της και είχε στεναχωρηθεί πολύ, είχε βγάλει και ένα βίντεο, δεν ήξερε τι να κάνει. Βγήκε λίγο off και ευαίσθητη η κοπέλα, δεν είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν έτσι ένα επιθετικό marketing να μπουν να κάνουν πιο ευαίσθητη καλλιτέχνης, αλλά επιστρέφει η Μπέμπε βέβαια με άλμπουμ που κυκλοφόρησε χθες. Να την ακούσουμε.

Πέρωσιν Ντουένιο, λοιπόν, ακούσαμε μέσα από το καινούριο άλμπουμ της Μπέμπε με Kinky Boy, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι Πέμπτης. Και εικόνες, φοβερές εικόνες στη θάλασσα, στη Μετυλίνη, τα φιλιά μας στη Μετυλίνη, στη Βιργινία. Τζος Στόουν.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα underground party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που την νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Heaven, I'm in heaven.

Έλα Φιτζέραλντ μαζί με τον Λουίς Άρμστρονγκ σε αυτό το τσικ του τσικ από το 1957. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. 93,6 απογευματάκι, είναι 5η 11 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτω λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής μέχρι τις 8. Road trip μουσικό, κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα και ακούτε όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand μέσα από το airteco.gr. Ελπίδα Παπουτσί θα φροντίζει τον ήχο μας. Η Ray θα κάνει παρέα με τον Al Green.

ένα αγόρι που χώρισαν οι δρόμοι τους, η Ρέι αφιερώνει το Χένρι με ένα goodbye και τον Al Green δίπλα της. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr on demand, όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο που μπορείς, και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Gilberto Gil ερμηνεύει 3 Little Birds, 3 πουλάκια κάθονται.

Body Flows ακούσαμε. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας εκεί και στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media που ακολουθείς και μαθαίνεις πράγματα και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Οι τρόποι είναι πολλοί. Υπάρχει και email 210-6066-429, τηλέφωνο επικοινωνίας, kerteco.gr και σε application

Λοιπόν, 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου έφυγε το 24 η Φρανσουάζ Αρντί στα 80 της. Υπέροχη γυναίκα, πανέμορφη και έκανε πάρα πολλά στη ζωή της, μα πάρα πολλά η Φρανσουάζ Αρντί, μεγάλο ταλέντο και με πολλή ενέργεια από τους ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, ζουν κάθε δευτερόλεπτο, μαθαίνουν. Γεννήθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και την αδερφή της σε ένα μικρό διαμέρισμα και ο πατέρας της ήταν απόν σε μεγάλο βαθμό, δεν έδωσε και μεγάλη υποστήριξη. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και διάβαζε πολύ, άκουγε μουσική. Στα 16 της πήρε δώρο, στα 16 της δώρο για την επιτυχία της εξετάσης, πήρε την πρώτη της κιθάρα και άρχισε να γράφει τραγούδια. Πολλά παιδιά που πήραν δώρο μια κιθάρα έγιναν καλλιτέχνες. Έτσι είναι σημαντικό. Έκανε τον ντεπούτο της το 62 με τεράστια επιτυχία. Ηγετική φυσιογνωμία γαλλικού μουσικού κινήματος. Ηχογράφησε τραγούδια πολλά. Έγινε μούσα σχεδιαστών μόδας γιατί ήταν πανέμορφη. Και ιδιαίτερη ομορφιακή και το στυλ, πολύ δυνατό στυλ. Η Φρανσουάζ Αρντί συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και στη μουσική. Έπαιξε στον κινηματογράφο. Με τον Ιφσέλ Λοράν συνεργάστηκε. Πάκο Ραμπάν έκανε καμπάνιες. Και ήταν και αστρολόγος. Τη δεκαετία του 70 ήταν αστρολόγος επαγγελματίας. Δούλευε κανονικά και έγραψε και για αστρολογία, έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές, δημοσίευε άρθρα, βιβλία, έγραψε βιβλία μυθοπλασίας, non-fiction. Η αυτοβιογραφία της έγινε best-seller στη Γαλλία. Λίγα από αυτά που έκανε η Φρανσουάζ Αρντί, έτσι. Δηλαδή, να πούμε ότι μια γυναίκα που και έζησε τη ζωή της και ήταν και όμορφη και έξυπνη και ταλαντούχα και τα έφτασε στα άκρα όλα, τα πήγε. Δηλαδή, ό,τι ταλέντο είχε, το έκανε η Φρανσουάζ Αρντί.

Φρανσουάζ Αρντί λοιπόν φεύγει το 2024 στα 80 της σε μια γεμάτη ζωή, γεμάτη τέχνη και όχι μόνο. Τα πάντα έκανε και έβρισκε και χρόνο να τα κάνει και έβαζε και τον εαυτό της σε όλα. Ο γιος της είναι ο Τόμας Ντουτρόν, έγινε μουσικός ο γιος της, παντρεύτηκε με τον άντρα της, με τον Ζακ Ντουτρόν το 81, χώρισαν το 88. Ήταν φίλοι πολλά χρόνια και ο Τόμας έγινε μουσικός, να τον ακούσουμε.

0: like that.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο.

0: Της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κόσμος 93,6.

Θέλω να ακούσω με τη Florence. Και έρχεται 14 Ιουλίου, Florence and the Machine ζωντανά. Και 12 Ιουνίου Μισελ Γκούρεβιτς στο Τυποθέατρο Παπάγου. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none.

before. I send my love, love from a distance.

Love from a Distance, Μισελ Γκουρίβιτς με αλλαγή χώρου, έτσι. Δεν θα γίνει στο Κηποθέατρο Παπάγου συναυλία 12 Ιουνίου, θα γίνει στον Γκαγκάριν. Γιατί μπορεί να βρέξει εκείνη τη μέρα, να γίνει χαμούλης. Οπότε στον Γκαγκάριν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μισελ Γκουρίβιτς λοιπόν εκεί, η Φλόρενς 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και Θέατρο Λιγαβητού 13 Ιουνίου. Chris Isaac. Για να τον ακούσουμε στο Μπέσαμε Μούτσο.

Chris Isaac ακούσαμε στον Παίζαμε Μούτσο, 13 Ιουνίου τώρα δηλαδή, αυτές τις μέρες θα παίξει στο Θέατρο Λεκαβητού και 30 Ιουνίου κλείνει ο συναυλιακός κύκλος στο Ηρώδιο με John Legend. Ωραία βραδιά θα είναι σίγουρα. Στο Ηρώδιο λοιπόν, Save Room, John Legend.

άτομα που δεν περιμέναμε έτσι να ακούσουμε ότι θα έρθει σε συναυλία. Και όμως αυτές, κάθε χρόνο έχουμε τις εκπλήξεις. Μια μπάντα, ένας καλλιτέχνης που λες wow. Θα δούμε John Legend 30 Ιουνίου, Eric Clapton στον αέρα μας, Lay Down Sally.

Κλάπτον πάντοτε ήταν στη λίστα, A-λίστα, αγαπημένος κιθαρίστας στους κιθαρίστες. Τον λάτρευε ο Τζίμι Χέντριξ και όλοι οι κιθαρίστες γενικότερα είχαν τον, και οι παλιοί, γι' αυτό λέω, είχαν και έχουν ακόμη τον Έρικ Κλάπτον στην πρώτη θέση, γιατί είναι αυτό που λέμε ο καλλιτέχνης, που είναι το βιωμένο αυτό που παίζει. Είναι το real deal, αληθινός τραγουδοποιός, φοβερός παίχτης, και μέσα σε οτιδήποτε έχει παίξει με γενναιοδορία και αλήθεια το έχει κάνει ο Έρικ Κλάπτον μέχρι σήμερα, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική. Και κάθε καλλιτέχνης που βρίσκεται σε αυτό το σημείο που λέμε γενικότερα είναι και ειλικρινής. Υπάρχει μια δόση ανθρωπιάς μεγάλης στην προσωπικότητά του. Ο Κλάπτον ήταν πάντοτε ειλικρινής και δεν φοβόταν ποτέ να δείξει πόσο ευάλωτος είναι, ότι είναι ένας απλός θνητός που έχει τα κόμπλεξ του, τις φοβίες του, τις αμηχανίες του. Ζήλευε πολλούς καλλιτέχνες. Έχει παραδεχτεί ότι είχε κόμπλεξ όταν ανέβηκε ο Τζίμι Χέντριξ στη σκηνή και παράτησε την κιθάρα του και πήγε πίσω στα καμαρίνια γιατί θύμωσε σαν μικρό παιδί. Δεν τράπηκε ποτέ να το πει. Είναι αλήθεια. Σου είπε, δεν γίνεται σε αυτά τα μεγέθη. Ντράπηκα. Πήγα μέσα με την κιθάρα μου. Το ίδιο έχει εκφραστεί έτσι για πολλούς καλλιτέχνες και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί είναι ειλικρινής, τοποθετείται όμορφα ανθρώπινα. Και καθώς είναι από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης και το γούστο του είναι σημαντικό, γιατί και ο Στίβι Ρέι Βον είναι μέσα στους καλλιτέχνες που θαυμάζει, που σοκάρεται, που έχει παραδεχτεί ότι δίπλα του νιώθει ένα κόμπλεξ όταν παίζει με ένα καλλιτέχνη που βλέπει ότι δεν σκέφτεται καν τα licks που παίζει ο Στίβι Ρέι Βον, απλά τα παίζει αβίαστα, ενώ εκείνος πρέπει να σκεφτεί 10 φορές. Εν τω μεταξύ, εντάξει, είναι άδικο να το λέει για τον εαυτό του, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Ο Κλάπτον είναι A-class κιθαρίστας. Αλλά σε μια συνέντευξή του το 89, για άλλη μια φορά μιλάει όμορφα και ποιητικά για τους καλλιτέχνες που θαυμάζει. Και μπράβο του, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που ως κιθαρίστα δεν είναι τόσο μπροστά στα φώτα. Ναι, μεν όλοι οι κιθαρίστες του θαυμάζουν τον Knopfler, τον Dire Straits, αλλά και οι Dire Straits και ο Knopfler δεν ήταν ποτέ μπροστά, γέμιζαν στάδια λόγω της κιθάρας του Knopfler για το ευρύ κοινό, γιατί για τους μουσικούς εννοείται ότι θαυμάζουν το μέγεθος, το level ενός τέτοιου καλλιτέχνη που είναι ο Knopfler, γιατί είναι πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ καλή αισθητική του, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει στην ιστορία της μουσικής ολόκληρη. Προσωπικά είναι στην τριάδα μου, στην Αγία Τριάδα μουσικών. Ο Κλάπτον έλεγε ότι στη σκηνή θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι πάνω ένας μεγάλος κιθαρίστας σαν και εκείνον. Ένιωθε κόμπλεξ, δεν ήθελε να συνυπάρχει. Το έλεγε πάντα, το παραδέχεται μέχρι σήμερα, ότι νιώθει αμηχανία. Μεγάλο δέος ένιωθε για τον Μαρκ Knopfler, σε βαθμό που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, γιατί έλεγε ότι ο Knopfler παίζει τόσο όμορφα, που πάντα μου τραβάει την προσοχή. Και από αμηχανία και από το μεγαλείο του πάνω στη μουσική και την προσωπικότητά του. Τεράστιο βάθος θαυμασμού και η παρουσία, λέει, ενός τέτοιου κιθαρίστα απλά με βγάζει πολύ από τη μέση. Και δεν έχει άδικο. Iron Hand, Dire Straits.

υπέροχες ενορχιστρώσεις των Dire Straits και σε οτιδήποτε έχει κάνει ο Νόπλερ στη ζωή του, όλα τα τραγούδια σχεδόν που έχει γράψει και το καινούριο του άλμπουμ, εσωτερικός πολύ, γράφει από ανάγκη και γι' αυτό και δεν ήταν ποτέ του Stadium Rock, δεν του άρεσε ποτέ αυτή η μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και αποσύρθηκε στο πικ της καριέρας του, έτσι, όταν οι Dire Straits γέμιζαν όλα τα στάδια. Κατάλαβε ότι δεν του έκανε αυτό, έκανε μια προσωπική καριέρα με υπέροχα διαμάντια για όλους τους φανς να τον χαίρονται όσο περισσότερο από την προσωπικότητά του και αυτό που έχει να δώσει ως τραγουδοποιός. Νόπλερ έχει πει για τον Γκίλμουρ, Γκίλμουρ για τον Νόπλερ, και οι δυο τους νομίζω ότι είναι μέσα στα φαινόμενα που μια φορά γίνονται σε αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο ήχος νομίζω ότι έχουν τον πιο κομψό ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας και οι δύο. Και γι' αυτό ο Κλάπτον έχει εκφραστεί και με τέτοια λόγια και όχι μόνο. Ο ένας αναγνωρίζει έτσι την ποιότητα του άλλου και μιλούν και ποιητικά λίγο. Δηλαδή ο Γκίλμουρ έλεγε για τον Νόπλερ ότι θαυμάζει πως περιστρέφεται γύρω από το κυρίω θέμα ο Νόπλερ πάντα χωρίς να τα κουμπάει πολύ. Όχι, ο Νόπλερ το είχε πει αυτό για τον Γκίλμουρ. Μικ Χάκναν.

Don't let me be misunderstood από το Mick Hacknell, γιατί διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, σας άρεσε το American Soul, το άλμπουμ του. Γράφει η Άντζη. Ναι, υπέροχο άλμπουμ, το έχει κάνει με πολύ αγάπη ο Hacknell. Και είναι πολύ ωραίες, ευχάριστες, δροσερές εκτελέσεις. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Απογευματάκι η Πέμπτης είναι. Με καταιγίδες βροχές ακούμε και αέριδες. Ελπίδα Παπουτσί φρόντιζε τον ήχο και ο Μπάμπης Δούκαρος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λόου, λόου, λόου. Αυτό είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Έξω, φίλες και φίλοι, έχει μία υγρασία και έχει 30 βαθμούς. Νομίζεις ότι είσαι κάπου στην Ινδονησία. Μέσα στο στούντιο, το full κλιματιζόμενο στούντιο, πρέπει να φοράς και ένα ζακετάκι, γιατί άμα το αφήσεις, μπορεί να πάθεις και καμία ψήξη. Έτσι είναι δυστυχώς αυτόν τον καιρό. Έχουν ζέστη τα σπίτια, έχουν κρύο μερικές φορές τα σπίτια, έχουν ζέστη έξω. Έχει πολύ υγρασία, είναι αυτός ο καιρός που μπορεί να κρυώσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε προσοχή και το νου σας, όπου και αν βρίσκεστε. Αύριο λέει ότι θα βρέξει και μεθαύριο θα έχει 35 βαθμούς. Απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εξάλλου, only love can break my heart. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Young Club 2, Only Love Can Break Your Heart. Ένα κομμάτι εμβληματικό από τον Neil Young που το ηχογράφησε στο After the Gold Rush το 70. Έχει διασκευαστεί πολλές φορές, αλλά όσες φορές και να το ακούσουμε, το κομμάτι είναι ξεπέραστο. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από τη τηλεόραση σας. ΕΡΤΕΚΟ, η δημόσια ραδιοφωνία, έχει μια εξαιρετική πλατφόρμα που μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Κόσμος Live Alive, On Demand, εκπομπές, podcast, mixed, τα πάντα. Θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Την κάνετε download στο κινητό και στο tablet. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Ό,τι θέλετε, το βρίσκετε, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε να βλέπετε τα Reels. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλ, μου λέτε. Έχουμε Μουντιάλ, από εδώ και πέρα θα ξενυχτάμε, φίλες και φίλοι. Και αν ακούτε τίποτα τηλεοράσεις έξω και λόγω ζέστες κατά τις 4-5 ώρα το πρωί, τίποτα φωνές, μην τρομάξετε. Όλος ο κόσμος βλέπει μπάλα και η μπάλα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Γιακογιάννης, είναι το σπορ που ενώνει τους λαούς, τις μάζες, όλο τον κόσμο. Καλησπέριζουμε λοιπόν όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio. Και φυσικά και τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger.

λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει σήμερα, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ανοίγει την αυλαία του σε λιγότερο από 2 ώρες από την διοργάνωση που θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα καλυφθεί όλη φυσικά από την ΕΡΤ. Είναι μια διοργάνωση που φέρει ιστορικό χαρακτήρα, γιατί αποτελεί την πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού που υπάρχουν 48 ομάδες εθνικές και πάρα πολλές αναμετρήσεις, 104 στο σύνολο, σε 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέξικο και Καναδάς. Και βέβαια το πρόγραμμα, όλος ο κύριος όγκος του αγωνιστικού προγράμματος, θα μπορείτε να το δείτε και από την ΕΡΤΕΝΑ, από την ΕΡΤΔΙΟ Σπορ, παράλληλα από το Netflix με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχει διαδραματίσει και θα διαδραματίσει σίγουρα κομβικό ρόλο, αλλά και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ Σπορ με 24 ώρες εκπομπές. Και είναι βέβαια πρόκληση διαφορά της ώρας. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που βλέπαμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο και σε χώρες γενικά, είτε στην από Ανατολή, αλλά πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Ατλάντα και στο Μέξικο και παλιότερα, όπου η διαφορά της ώρας είναι αυτή που δημιουργεί, αν θέλετε, τις περισσότερες αναμετρήσεις να μεταδίδονται με τα μεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή σήμερα στις 12, στις 10 η ώρα ξεκινάει με Μεξικό, Νότια Αφρική, και 5 η ώρα το πρωί όποιος ξυπνάει νωρίς-νωρίς θα δει Κροατία, θα δει Τσεχία, Νότια Κορέα. Αλλά το ωραίο είναι ότι και στις 3 χώρες που θα γίνουν οι αγώνες σήμερα έχουν βέβαια opening ceremony, αφενός μεν στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου εκεί θα εμφανιστεί η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι, Αλεχάνδρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντανιώσεν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αζούλες και Μανά. Όλοι αυτοί θα εμφανιστούν στο opening ceremony στο Μέξικο. Στον Καναδά την ίδια ώρα, Αλάνις Μόρισεϊτ, Τζένι Ράγιες, Μισελ Μπουμπλέ, παρακαλώ, όλοι οι Καναδοί, Γουίλιαμ Πρινς και αρκετοί. Ο Γουίλιαμ Πρινς θα είναι και ο Βένετζριμ θα βρίσκονται στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σόφι Στάντιουμ, Κέιτι Πέρι, Φιούτσερ, η Ανίτα, η Λίζα, η Τάιλα, πάρα πολλοί κόσμος. Οι Dan & Shay θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, το γνωστό ντουέτο της country μουσικής. Θέλω να πω ότι σε όλα τα γήπεδα και στις 3 χώρες θα γίνουν opening ceremony και φυσικά θα υπάρχει μετάδοση του πρώτου παιχνιδιού. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι. Αυτό το τραγούδι θα το πούνε πάνω στη σκηνή σε λιγότερο από 1 ώρα και 10 η ώρα το πρώτο παιχνίδι.

Αυτή λοιπόν είναι η Σακύρα, παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Διαβάζω διάφορα μηνύματα και διάφορα διάφορες ενημερώσεις που γίνονται αυτή την ώρα για το Μουντιάλ. Διαβάζω ότι ο Ανδρέα Μποτσέλη και Ζαέ θα ερμηνεύσουν απόψε και το DNA για πρώτη φορά στην τελετή έναρξης στην πόλη του Μεξικού. Μέγαν Θεστάλιον, Νταβίτ Γκετά θα βρίσκονται όλοι στον οίκο που διοργανώνεται και φτιάχνεται για το FIFA World Cup 2026. Μην ξεχνάμε και ένα πράγμα, φίλες και φίλοι, ότι τα τραγούδια των παγκοσμίων κυπέλων αποτελούν διαχρονικά ένα απόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής γιορτής, με αρκετά από αυτά να έχουν μείνει στην ιστορία, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αναμνήσεις των φιλάθλων, με το The Cup of Life του Ricky Martin για το 98 στη Γαλλία, το παγκόσμιο κύπελο, μέχρι το Waka Waka, το This Time for Africa της Ακύρα στη Νότια Αφρική το 10 και το Ole Ola του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 14, το Gloryland από το 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που είχε παίξει και η Ελλάδα με πρώτο παιχνίδι, αλλά είχαμε το Μαραντόνα εκεί απέναντι, αλλά και το νεότερο, τον Die Die που μόλις ακούσαμε, τη Σακύρα και τον Μπούρνα Μπόι, που πολλοί συζητάνε για τον Μπούρνα Μπόι. Εξάλλου το έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή ο Μπούρνα Μπόι, ο Σαμπούζη και ο Λάμπαγιαρ στη Μεγάλη Βρετανία είναι οι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή με τρεις διαφορετικές μουσικές σκηνές που έχουν διαμορφώσει και έχουν φτιάξει έναν πολύ συγκεκριμένο ήχο με το High Life αφενός μεν, αλλά και με τον ήχο που έρχεται από την Νιγηρία, παρέα με την R&B, παρέα με την rap, παρέα με τη hip hop και με όλα τα άλλα μουσικά είδη, και αποτελούν trend αυτή τη στιγμή όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζακ Σαμπορέτη. Τελευταίο του άλμπουμ και αρχής γενομένη της ευρωπαϊκής τουρνέ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2026. Εγώ πάντως και αυτό το τραγούδι θα το βάζα σίγουρα για το Μουντιάλ, γιατί όχι.

Βλέποντας τον Τζακ Σαββορέτη πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week και μιλώντας λίγο πριν κάνει αυτή την παρουσίαση για τα 20 χρόνια της καριέρας του και της ζωής του, μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, το ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία που θα έρθω στην Αθήνα και θα κάνω για άλλη μια φορά την έναρξη της ευρωπαϊκής τουρνέ. Νιώθω πάρα πολύ καλά κάθε φορά, μάλλον, μου είπε, που έρχομαι στην Αθήνα. Και βέβαια με το We Will Always Be The Way We Were, το tour του που ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, ανακοίνωσε 28 ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας αφενός μεν το ένατο του άλμπουμ, αυτό το τελευταίο άλμπουμ μόλις ακούσαμε, αλλά και όλα τα κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια από τον Τζακ Σαββορέτη. Πάντα τον αγαπάμε τον Τζακ Σαββορέτη. Είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, διαδραστικός και επιδραστικός, και πάνω στη σκηνή έχει μια εξαιρετική μπάντα. Αν δεν τον έχετε δει, στρωμένο συγκρότημα που παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και έχει μια ιδιαίτερη επαφή με το κοινό. Αυτό δεν έχει μόνο να κάνει με το live που θα δώσει στην Αθήνα. Αυτό έχει να κάνει, αυτό έκανε μάλλον και στο Royal Albert Hall, δύο live τον Απρίλιο και το Μάιο. Έχει κάνει εξαιρετική πραγματικά δισκογραφική δουλειά. Και έχουν βγει όλοι οι καλλιτέχνες στη γύρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στις περιοδίες, Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς έκαναν και χθες το βράδυ Wu-Tang Clan, έτσι κι αλλιώς είναι παιδιά από το Staten Island, και εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στο ημίχρονο, στο halftime show στο NBA, στο τέταρτο τελικό που έπαιξε η Νέα Υόρκη παρέα με τους Spurs. Νίκησε η Νέα Υόρκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά εκεί δεν είναι το μπάσκετ όπως γίνεται εδώ στην Αθήνα, που βγάζουν ημίχρονο και ακούς τους φιλάθλους να βρίζουν. Εκεί στο ημίχρονο βγαίνουν οι Wu-Tang Clan, βγαίνει το συγκρότημα και τραγουδάει ανεξαρτήτου σκορ και αποτελέσματος, και βγήκαν και τα έκαναν και άνω κάτω με τέσσερα μικρόφωνα και εμφανίστηκαν και θυμήθηκαν το Staten Island. Στο τέλος νίκησαν και οι New York Knicks και έχουν το μισό πρωτάθλημα στα χέρια τους μετά από 53 χρόνια. Ρε τους Wu-Tang Clan. Χάι, χάι, χάι, χάι, χάι. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε. Εδώ παρέα με τους Τέξας από τα παλιά.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Blue Combi της One Line. Από το 2026 καινούριο single, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Blue Combi 26 ετών, μας έρχεται από τη Σκωτία. Πάντα οι Σκοτσέζοι έχουν παράδοση στην μουσική και πολύ περισσότερο στη soul τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα μία από τις κύριες φωνές και κύριος εκφραστής αυτής της σκηνής, γενικά τη soul, να το ξέρετε αυτό, soul και new soul από τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ βάζω και τη Σκωτία και την Ιρλανδία, τους βάζω όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν κτίσει μια νέα σκηνή και έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της soul, όχι τόσο φανταστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο στην Μεγάλη Βρετανία με αυτόν τον ήχο. Και μία από τις φωνές βέβαια που είναι representative είναι και η Blue Combi. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον

Κόσμος του 93,6 παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή, πάντα στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε φίλες και φίλοι, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα.

Βρεθήκαμε για λίγο στην Ιταλία. Καλησπέρα σε όσους μας κάνει τα ακρόαση σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάντα με μπερδεύει αυτή. Στο τέλος αφήνει ένα ρίφ και αφήνει μια κιθαριά από πίσω εκεί. Ο Τζοβανότη έτσι για να δημιουργήσει και αίσθηση. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας κάνει τα ακρόαση από το ίντερνετ, από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Ηλιά. Ο Ηλιά είναι πολίτης αυτού του κόσμου και αυτού του ραδιοφώνου. Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν. Στο Νέιμέχεν εκεί, στο Νέιμέγγεν όπως το λένε, Νέιμάχεν ή αλλιώς στην Ολλανδία εκεί, σε αυτή την πόλη που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ολλανδίας και μας κάνει ακρόαση. Από εκεί ο Ηλιά και μάλιστα μια που λέμε για το Νέιμέχεν είναι και η πόλη που είχε δώσει εκεί στην πολύ μεγάλη Αλάνα μια από τις μεγαλύτερες υπαίθριες συναυλίες, οι Rolling Stones, φίλες και φίλοι. Να χαρίσουμε λοιπόν στον Ηλιά και Rolling Stones καινούριο άλμπουμ, το περιμένουμε 10 Ιουλίου σε παραγωγή

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που παρουσίασαν το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη πριν από 2,5-3 εβδομάδες με τίτλο Foreign Tongues λέγεται το άλμπουμ. Είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ. Κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Ιουλίου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έχει 14 πρωτότυπα τραγούδια. Το νέο σίγκλ που μόλις ακούσαμε. Μέσα στο άλμπουμ παίζει και συμμετέχει και ο Paul McCartney και ο Steve Winwood και ο Robert Smith των Cure και ο Chad Smith. Το Red Hot Chili Peppers, αλλά υπάρχει και υλικό, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τον Charlie Watts. Υπάρχει υλικό λοιπόν από τον Charlie Watts που το συμπεριέλαβαν μέσα στο άλμπουμ και μάλιστα έλεγε κάποια στιγμή ο Jagger ότι το συγκεκριμένο κομμάτι με τον Watts είναι πολύ γρήγορο, είναι σχεδόν σαν punk. Βέβαια μέσα λέει, μέσα στο άλμπουμ μπορεί κανείς να βρει τη rock, την blues, την country, την punk, την μπαλάντα. Έτσι κι αλλιώς οι Stones πάντα το έκαναν αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του νέου άλμπουμ οφείλεται στον παραγωγό, στον Άντριου Βατ, αυτό το 30.

πεντάχρονο που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, έχοντας δουλέψει φυσικά και με τον Never Too Late και έγραψε τον Never Too Late με τον Elton John, και βέβαια έκανε το ντοκιουμένταρι του Elton John, ως πήρε και Grammy, ως καλύτερος παραγωγός του 21 και το 25 ήταν υποψήφιος για Oscar με τον Never Too Late. Ο Andrew Watt είναι αυτή τη στιγμή που ούτως ή άλλως ετοιμάζει το καινούριο άλμπουμ του Elton John. Από την άλλη, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είπανε οι Stones ότι ο Watt είναι ο λεγόμενος διαιτητής. Όταν μέσα στο στούντιο γίνεται, να μην πω τι γίνεται τώρα, ο Watt είναι ο άνθρωπος, ο λεγόμενος διαιτητής. Είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μες στη μέση και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πάντα αυτό γινότανε μέσα στις μπάντες και πάντα αυτό γινότανε και μέσα συγκροτήματα. Για μένα, και το είχε πει παλιότερα αυτό και ο Ρίτσαρντς, το αντίβαρο των Rolling Stones ήταν ο Charlie Watts, όπως το αντίβαρο μέσα στην μπάντα των U2 ήταν ο The Edge. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, και ο Ντανιέλ Λανουά, πάντα υπάρχει κάποιος που κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα συγκροτήματα για να μην τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Από την άλλη, οι Rolling Stones υπολογίζουν ότι θα βγουν σε περιοδεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα βγουν γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία. Ο Ρίτσαρντς είπε ότι δεν θέλεις απλά να κάθεσαι πάνω σε όσα έχεις ήδη κάνει. Φυσικά ο Μικ Τζάκερ λέει ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε το άλμπουμ ζωντανά, και αν το λέει ο Τζάκερ, κάτι έχει στο νου. Και μιλάω βέβαια για την άποψη της περιοδίας. Όταν μιλάμε για περιοδία, μιλάμε για World Tour, γιατί μιλάμε για τους Rolling Stones.

Λοιπόν, αυτός είναι ο σονορίτσμο στο τηλεφώνη το κουνοβαμέντε. Και ακριβώς πριν από 5 λεπτά έβλεπα στην R2, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το κομμάτι που ακούγαμε, αυτό εξαιρετικό σοου, μπορώ να πω, η παρέα με τη Σακύρα και με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν στο γήπεδο, στο Αζτέκα. Όπω μιλάμε για φοβερό σοου. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα και βραδιά Μουντιάλ. Ξεκινάει, φίλες και φίλοι. In my house, εδώ στον κόσμο, μέχρι τις 9. Κέντρα Μόρ.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 19 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άραγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι η signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστό στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει λέει βροχές και καταιγίδες.

Έχετε τόνο σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούδια, στην Κλαούδια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή η μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul, έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα, στο Sunny Festival

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν οίκο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης Soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep On Moving και με το Back to Life, με το Club Classics στο Volume 1, το οποίο τους έδωσε και δύο γκράμι, και έρχεται αυτό το συγκρότημα που είναι και να τους βλέπεις δεν γίνεται να μην χορέψεις, δεν γίνεται να μην γκρουβάρεις, επιδραστικό συγκρότημα της Βρετανικής και της παγκόσμια soul και R&B μουσικής σκηνής. Θα βρεθούν στο Σάνι στις 8 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν συντονιστείτε εδώ στον κόσμο ακριβώς στις 6 στο Road Trip στην Κλαούντια, η οποία μίλησε με τον Jazzy B, με τον ιδρυτή και την ψυχή του Soul to Soul, για πράγματα προφανώς που θα μιλήσει και είπε για όλα αυτά, για τα 80s και τα 90s που σφράγισαν μια γενιά, μια διαχρονική φιλοσοφία που είχαν ούτως ή άλλως οι Soul to Soul, και ακολουθούν μέχρι και σήμερα γενιές και γενιές συγκροτημάτων. Πάει, φίλες και φίλοι, ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγε η Φρανσουά Ζαρντί. Μια τραγουδίστρια που ήταν εντελώς άγνωστη στο Παρίσι, 18 ετών, όταν τον Οκτώβριο του 1962 είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Καθώς τότε η χώρα περίμενε να μάθει αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουά Ζαρντί τραγούδι στα γαλλικά και άλλαξε την ιστορία με αυτό το πλούσιο κοντράλτο και τους μελαγχολικούς στίχους. Την ευρωπαϊκή rock and roll τραγουδώντας στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Η γνωστή γιαγιέδες της εποχής. Τραγουδώντας λίγο πιο εκλεπτισμένα, όπως έλεγαν κάποιοι, πιο εκλεπτισμένα από την Φρανσουά Ζαρντί, η Φρανς Γκάλ και η Σιλβί Βαρτάν.

Φρανσουά Ζάρντι λοιπόν ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, την jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες, ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζάρντι και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Gainsbourg και με την μπαλάντα της στο All Over the World που είχε σκαρφαλώσει στα chart, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζάρντι, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζάρντι βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζάρντι δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα στο T-Center να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή μας.

Every Rose Has Its Thorn. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική, μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of a Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής, δεν μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής. Δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την southern hip hop.

0: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Coop Island Blues. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει σε τραγούδι που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Αν Μπρουν και του Coop. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 36 λεπτά μετά τις 9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάνκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη στο Buzz Your Window, στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από χρόνια η Jasmine Sullivan. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton. Να τραγουδάει τα κομμάτια του επιστήμιου φίλου του. Λάθος, τι μ' αρέσει, λέω, Eric Clapton. Αυτή η κιθάρα με κλειστά μάτια δεν είναι του Clapton, είναι του Mark Knopfler. Ναι, από πίσω βέβαια παίζει και η κιθάρα του Eric Clapton. Να είναι καλά ο Παπισδούκαλος που μου κάνει και νοήματα.

Scarlet Pleasure. What a life, what a life. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτός είναι ο Τζάρεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα. Αύριο λένε ότι θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12 είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδέψει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

On a clear day you can see forever από τους The Peddlers, η φωνή του Roy Phillips. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 11 Ιουνίου, Μπάμπης Δόκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρθρα Collective, τελευταία τους δουλειά. Only Love, μαζί τους ο Πα Σαλιέ.

ένα outsider που χτύπησε τη soul μουσική. Αλλά τελικά outsider δεν είναι καθόλου, είναι ο Τιουάγιο από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τεμιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake, covers των Ugo Mano Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever, υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμς στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε στα social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Και παρέα των Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil, στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτω. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ένα σπουδαίο δραμίστα έχει σήμερα γενέθλια και να είναι καλά, κλείνει τα 87. Καλά, ακούσατε, ο Μπέρναρντ Πέρντι. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να βαράει τα τύμπανα. Τρίπλετ αντί για backbeat. Αλλιώς το Πέρντι Σάφλ δηλαδή.

Μπουμ, Pretty, Pretty Good. Σε μια σύνθεση εδώ του James Brown, με τον οποίο βεβαίως είχε δουλέψει στα άλμπουμ Say It Loud, On Black and Proud, Get On The Good Foot.

και η μεγάλη συνεργασία του με την Αρίθα Φράγκλιν. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Painted Black. Εδώ σε μια διασκευή από τον Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

Παγκόσμια επιτυχία αυτό το Connected και το Step It Up βεβαίως. Και ο λόγος με τον Ρομπέρτς, τον τραγουδιστή τους, που σήμερα έγινε φιλία. Καλωσορίστε στον κόσμο.

Ζόρζα Σμιθ. Πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found. Μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει Brit Choice Award. Υποψήφια για Brit Award και για Grammy.

Λοιπόν, και από τη Ζόζα Σμιθ να πάμε στην Τέμς από την Ιγυρία. Τεμιλιάντε ο Πενίγη. Πρώτο σίγγλ το 2020, Essence. Συνεργασίες με Drake, με Justin Bieber. Έχει συνεργαστεί με τη Ριάννα στο Lift Me Up.

Είναι η πρώτη Νιγηριανή που έχει κερδίσει αρκετά γκραμμή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ένα τελευταίο single, Me and You, και μια περιοδία μεγάλη που έκανε πέρυσι.

Λίγο πριν ο Φίλι στο Rise και εδώ ο Μπέρνα Μπόι, που βεβαίως τον απόλαυσαν και στην τελετή ανάλυση του Μουντιάλ μαζί με Τσακίρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

Ζόζα Σμιθ με καταγωγή από την Τζαμαϊκά, είναι ο μπαμπάς της από εκεί, εδώ μαζί με τον πρωτόζουστο Ten Can Row. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στο 93,6, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και αλλάζουμε και Ήπειρο και στυλ, Κουρτ Βίλε, Φιλαντέλφια, has been good to me. Καινούργιο άλμπουμ Zoom 97.

from 10DC, headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Συντετριμένη όλη η μπάντα, θεωρείται το εκτός μέλος, εκ των μέλος της μπάντας τους.

Μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ Χάρισον. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μουσικές του είναι καλές, συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς και έχει ανοίξει το δρόμο, οφείλουμε με έναν τρόπο να τον ακολουθήσουμε. Τον Νικόδημους, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen, Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παραβρίσκεται και αυτό στην παρέα και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Ταμάρ Όσμπορν φιλοξενεί τον Ντέλε Σοσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται ότι πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Ο Ντέλε Σοσίμι εδώ συναντάει τον Μεντλάρ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Lord Have Mercy.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

Κύριος Ανίκατε Μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.

Με το φάντομ του Ελμπούχο φεύγω για οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον για αυτή την κομματάρα που έρχεται ως φάντομ. Ο Ελμπούχο από το Παρίσι ρεμιξάρει.

πάντα χρειάζεσαι μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super, super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Fola Mix.

Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Keith Richards είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του.

Στο boogie όμως λίγοι είναι ξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του, η Etta James με τον Carlos Santana είναι και αυτή εδώ μέσα. Hey, hey. Doing the boogie.

Η Μπίλη, η ανυπέρβλητη, και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of the Rising Sun.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Cosmos Radio.gr.

Τα καινούρια κι αυτό, διακοπές όπως ακριβώς τις ονειρεύεται ο Λίον Φαλ που καταφθάνει από το Παρίσι. Le Vacances είναι το κομμάτι που μόλις φτιάχνει και κυκλοφόρησε μόλις.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective, έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ήταν και ο προορισμός.

Κώστα Μιακούμπ υπογράφει στο σήμερα μια διαφορετική κούμπια, μια κούμπια που βασίζεται στο Φέλα, στο τραγούδι Water No Get Enemy, εδώ εμφανίζεται ως κούμπια No Get Enemy.

Στα δικά μας επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Πάνο Δημητρακόπουλο αλλά και τον Blend Miskin που ηγείται όλης αυτής της ιστορίας, ο Blend με τις μουσικές του, ένα Mirror City Rhythm που έρχεται ευτυχώς.

Ο Ζεπ που οραματίστηκε ήχους και ρυθμούς μιας κουλτούρας που μάλλον φαντάστηκε. Νάφα στο κομμάτι.

λούφτα σταματά, μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun. Το κομμάτι.

αυτοί οι τσιγκάνικοι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα Παλαμάκια.

0: qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?
1: Οι Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά. Εκεί

σκέψου, άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτη.

μουλά του που λέτε. Πολλοί τον αγάπησαν και εκλεκτή. Ο Ερλ Ζίνγκερ είναι σίγουρα ένας από αυτούς που πήρε το κομμάτι και το έκανε δικό του. Και ο τίτλος...

Να βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρημιξάρει και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιακέρμο Σο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.